online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: 24. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική Κρήτη, το Ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με εξωτικό νησί παρά με μια συνηθισμένη ελληνική παραλία. Ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδιές που σε ορισμένα σημεία παίρνουν ροζ αποχρώσεις και μια λιμνοθάλασσα που μπορείς να διασχίσεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα της άμμου δημιουργείται από μικροσκοπικά θράψματα κοχυλιών που αναμειγνύονται με τη λευκή άμμο. Ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κρήτης και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγο, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάπια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την πιο ανεβασμένη παρέα της πόλης. Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
5: Είμαστε.
4: Είμαστε εδώ πέρα. Είναι Δευτέρα. Και είναι καλοκαίρι.
5: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου είναι ανώμαλη. Χαίρεται που είμαστε εδώ πέρα δευτεριάτικα.
4: Χαίρομαι γιατί το καταφέραμε μετά από τρίμερο καλοκαίρι να είμαστε εδώ, ρε παιδιά.
5: Ναι,
4: είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Από τις μέρες που φέρνουν νέα ξεκινήματα, άρωμα καφέ, δυνατή μουσική και αυτή τη μικρή αίσθηση ότι κάτι όμορφο πάει να γίνει. Είμαστε εδώ με ανεβασμένη διάθεση πάνω απ' όλα. Έτοιμες να τα δώσουμε όλα με το πιο θετικό ρυθμό της ημέρας. Χαμόγελα χωρίς περιορισμό και ό,τι χρειάζεται για να μπει δυναμικά στη νέα σου εβδομάδα. Συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
4: και η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Και να θυμάστε, παιδιά, όπως ακούτε κιόλας, είμαστε ακόμα εδώ, ακόμα κι αν έξω έχει 100 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Οπότε σήμερα θα σε προετοιμάσουμε. Ναι, θα σε προετοιμάσουμε και σένα. Αν δεν ταξιδεύει, δεν έχει, παιδί μου, πολλές μέρες άδεια, θα σου πούμε πώς μπορείς να κάνεις σφινάκι διακοπές, ρε παιδί μου. Ξέρεις, υπάρχει ένα trend που λέγεται micro travel. Θα σου πούμε γι' αυτό λοιπόν. Επίσης, να ξέρεις, τα drone κηρύξανε πόλεμο στα κουνούπια. Θα καταλάβεις. Θα μιλήσουμε και για την πιο όμορφη απόδειξη που μπορείς ουσιαστικά να κόψεις τον εαυτό σου. Πολλά έχουμε.
5: Και σε πολύ λίγο θα μάθουμε τα ζώδια και πιο συγκεκριμένα ποιο ζώδιο θα αναθεωρήσει πολλά σήμερα. Έχουμε φυσικά μέσα στην ώρα και τη Βρυσίδα που θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουμε στις υψηλές θερμοκρασίες. Να βλέπεις. Έχουμε και τα ποσοστά του πόλη που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα είναι αν θα διέγραφες μια εφαρμογή, ποια θα ήταν, το Instagram ή το TikTok. Στείλε μας την καλημέρα σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Red 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σας καθημερινά μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα θα ανοίξουμε το mad.gr γιατί έχει τα πιο hot νέα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.
1: Mad.gr.
2: Και συγκεκριμένα, παιδιά, σας έχουμε βρει για όσους δεν μπορείτε, δεν έχετε δυνατότητα να φύγετε για παραπάνω από ένα Σαββατοκύριακο για διακοπές, ότι μπορείτε να κάνετε το Micro Travel Trend. Τι είναι αυτό? Τίποτα τρομερό. Μπορείς να ταξιδέψεις ένα. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς πρακτικά τα κορίτσια εδώ πέρα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακά μας, που φεύγουμε και πηγαίνουμε διακοπές έτσι
3: όπου μπορούμε.
2: Σε κοντινές αποστάσεις είναι γενικά. Αν δεν μπορείς λοιπόν να φύγεις ολόκληρο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, μήνα, τριδίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, για πάντα,
3: έναν χρόνο,
2: σου έχουμε την λύση. Μπορείς ουσιαστικά, χωρίς να πεις ότι δεν θα πάω καθόλου διακοπές, να ταξιδέψεις σε πάρα πολύ κοντινούς προορισμούς. Έχει λίγα χρήματα, θέλει πολύ μικρότερη οργάνωση στην πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις τη βαλιτσάρα την τεράστια. Παίρνεις εκεί πέρα ένα sack bag.
3: Ένα backpack.
2: Ή backpack, εννοείται. Και ταξιδεύεις. Βέβαια, δεν ξέρω για εσάς κορίτσια. Εγώ φορτώνομαι, παίρνω 100 πράγματα. Ποιο Σαββατοκυριακό, αυτή τη στιγμή, παιδιά, εδώ πέρα κουβαλάω βαλίτσα μαζί μου.
3: Ναι,
2: θέλω
3: ναι.
2: να είμαι προετοιμασμένη.
3: Εσύ και στην καθημερινότητά σου έχεις βαλίτσες που τις φέρνεις κάθε μέρα. Οπότε φαντάζομαι ότι αν είναι να πας κάπου, τελείωσε.
2: Όχι, τελείωσε, έχει τελειώσει, έχει τελειώσει. Παιδιά, παίρνω τα πάντα, δεν ξέρω. Βρυσίδες ή.
0: Εγώ παίρνω μόνο μία με αλυτσούλα. Και τα χωράω όλα μέσα και δεν παίρνω πολλά. Δηλαδή τώρα πήγα στην άντρο, πήρα δύο μαγιό, δύο φορέματα και ένα σορτσάκι. Με αυτό που πήγα πέρα δόθε.
2: Εσείς παιδιά γενικά παίρνετε πολλά πράγματα μαζί σας ή όχι? Στείλτε μας μήνυμα στο 6936-646-656 γιατί πραγματικά θέλω να μάθω τι κάνετε εσείς με τη βαλίτσα σας.
3: Ωραία. Οπότε η νέα πολυτέλεια δεν είναι απαραίτητη να είναι σε πεντάστερο ξενοδοχείο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πηγαίνεις όπου θέλεις, στην άντρο, σε τέτοια.
2: Ναι, ναι.
3: Απλά να πας. Αυτό είναι ο στόχος. Είναι να πας να ξεκουραστείς. Αυτό λοιπόν είναι και το σημείο που σοπαίνουμε και αφήνουμε το Golden να μας ξυπνήσει έτσι σγάζγα. Μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα. Παιδιά, η ώρα είναι 7 και 4, όμως εμείς έχουμε σηκωθεί από τις 5 για να βγούμε έξω στα μπαλκόνια μας, να δούμε τα αστέρια και να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Βασικά δεν είναι μόνο η ώρα για τα ζώδια, είναι ώρα για να κάνει επανακίνηση και ο κρυός, γιατί πρέπει να κάνει λίγη ενδοσκόπηση. Ακούς κρυούλη, μην κάνεις restart τη ζωή σου κάθε 5 λεπτά, αλλά και σε παλιό router. Μπορείς να το κάνεις έτσι, μια και καλή, να ξέρουμε που πάμε.
2: Ταύρος, χρειάζεται ηρεμία και τάξη στο χάος σου. Αν η ντουλάπα σου απέκτησε δική της βαρύτητα, ίσως είναι και ένα σημάδι.
3: Δίδυμη, φίλοι και σχέδια μπαίνουν σε επανεξέταση. Όχι το να ανοίξεις 27 τσάτ ταυτόχρονα, δεν θεωρείται οργάνωση, άκουσες.
0: Καρκινάκια, έχουμε σκέψεις για καριέρα, βλέπω, και θέλουμε να βάλουμε στόχους σιγά-σιγά. Μπορείτε λοιπόν να τους κατακτήσετε μαζί με τον κόσμο ολόκληρο, αρκεί να απαντήσετε πρώτα σε αυτό το email. Κάντε μια αρχή.
2: Λέω, αναθεωρείς ιδέες και φιλοδοξίες. Παραμένεις πρωταγωνιστής, αμέ, αλλά σήμερα το σενάριο θέλει και λίγο αυτοκριτική.
3: Όπα!
0: Όπα! Δεν έχω κάτι σήμερα, ευτυχώς.
3: Παρθένε μου, βαθιές σκέψεις για οικονομικά και σχέσεις. Η λίστα με τις λίστες σου πάντως συνεχίζει να πηγαίνει έτσι περίφημα.
0: Ζυγούλιδες και βρυσίδα μας. Οι σχέσεις θέλουν κάποια ξεκαθαρίσματα, οπότε η απάντηση δεν είναι πάντα να τα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Τώρα πρέπει, εδώ
2: πάντα
0: το σίδερο κολλάει βράση.
2: Να το ξέρουμε.
0: Βράση κολλάει το σίδερο.
2: Α, ναι. Σκόρπιος, καθημερινότητα και υποχρεώσεις στο μικροσκόπιο. Ναι, ακόμα και εκείνη η δουλειά που προσποιείσαι ότι δεν βλέπεις, έτσι.
3: Ναι. Τοξότη μου, έρωτας, δημιουργικότητα και διασκέδαση επανεξετάζονται. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πριν κλείσει λοιπόν το αεροπορικό για να βρεις τον εαυτό σου, πιες πρώτα έναν καφέ.
0: Τα εγωκεράκια, πρέπει να δείτε λίγο τα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας και να θυμάστε ότι δεν λύνονται όλα έτσι με ένα πουφ. Όχι, πρέπει κάπως να τα συζητάμε και να τα λύνουμε.
2: Υδροχός, επικοινωνίες και μετακινήσεις στο προσκήνιο. Σκέψου πριν στείλεις το μήνυμα που έγραψες με νεύρα, εντάξει.
3: Και η ηχθή μου οικονομικά και αυτοεκτίμηση θέλουν έτσι μια δεύτερη ματιά. Όχι online αγορά στις δύο ταξιμερώματα, δεν είναι αυτό επένδυση, εντάξει. Συνοπτικά η μέρα ζητά ξεκαθαρίσματα, οριμότητα και λίγο συμμάζεμα σε σχέσεις, στόχους και υποχρεώσεις. Και ναι, τα άστρα μάλλον συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με ό,τι αφήναμε από Δευτέρα. Σε πολύ λίγο λοιπόν η Βρασίδα θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ο Βρασίδας ποιος είναι?
3: Εδώ δίπλα της είναι. Να μας πει τι θα κάνουμε για να επιβιώσουμε σε αυτές τις παιδιά τις υψηλές θερμοκρασίες.

0: Χριστιούλη που ψάχνει τον μπαμπά του.
1: Μα πού πήγαν όλοι.
0: Μα πού πήγαν όλοι, ρε παιδιά.
1: Πήγαν διακοπές.
0: Με τέτοιες θερμοκρασίες λογικό δεν είναι, παιδιά. Λογικό είναι. Εσείς τι ψάχνετε. Αφήστε.
1: Την ενέργεια.
0: Άδεια. Αφήστε άδεια. Λοιπόν. Μην μας πείτε τι ψάχνετε. Θα σας πει τώρα εδώ πέρα η Βρυσίδα ότι έχει βρει για να κάνει καλύτερα το καλοκαίρι σας. Όσο γίνεται, τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα για τα.
2: Lifestyle and healthy tips by Nairis.
1: Τέλειο. Λοιπόν, ακούστε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Πώς θα επιβιώσουμε σε υψηλές θερμοκρασίες?
0: Ναι, θέλω να μου πεις.
1: Άκου. Αυτή την εβδομάδα είναι να πιέσεις τον εαυτό σου να λειτουργεί σε αριθμούς τρέλας. Δοκίμασε να κάνεις τα έξι πραγματάκια.
0: Ωραία.
1: Πρώτα απ' όλα θα κάνεις τα δύσκολα πριν τις 11. Θα ξυπνήσεις δηλαδή 9 το πρωί να κάνεις ό,τι είναι πιο δύσκολο μέχρι τις 11 να το έχεις τελειώσει. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Κράτα πάντα ένα παγωμένο μπουκάλι νερό δίπλα σου. Πάντα να πίνεις λίγο νερό να δυνατώνεσαι.
0: Καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ που δεν πίνω νερό, να ξέρεις, εχθές που ήμασταν έξω και φάγαμε όλο τον ήλιο κατά κέφαλα, ήμουν όλη την ώρα. Νερό.
1: Καταστάνεσαι.
3: Δεν ήπιασε το νερό της πισίνας.
0: Παραλίγο.
1: Πρέπει να ενυδατώνεσαι, παιδιά, τώρα που έχει τόσες υψηλές θερμοκρασίες. Βάλτε 10 λεπτά τεμπελιά χωρίς ενοχές μέσα στην ημέρα σου. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 10 λεπτά περπάτημα, αλλά βάλτε 10 λεπτά τεμπελιά.
0: Τι μπορεί και με τον ήλιο ντάλα.
1: Λάκα κάνω, βρε τεμπελιά. Δηλαδή, καθίστε λιγάκι, ηρεμήστε. Δεν έγινε και κάτι.
3: Σε 10 λεπτά δεν προλαβαίνω, όχι να κάτσω, ούτε να απλώ τα πόδια, τίποτα.
0: Αυτά 10 λεπτά έχει, ό,τι είναι τώρα.
1: Ωραία. Προτίμησε ελαφριά γεύματα και πολλά φρούτα. Τα φρούτα δίνουν ενυδάτωση, ειδικά το καρπούζι. Μπορεί να φας μπόλικο, με το λένε και οι διατροφολόγοι μου. Φάει όσο καρπούζι θε. Θα σκάσκα ψημί γιατί φουσκώνει. Έχει πάρα πολύ νερό.
3: Εγώ π.χ. που δεν μπορώ να πιω νερό με το καρπούζι. Κάπως
1: ναι.
3: Φτιάχνεται.
1: Βγες μια βόλτα μετά τη δύση του ηλίου, έστω και για 15 λεπτά. Όντως ισχύει μετά τις 8-8.30, πάμε και εμείς για περπάτημα σχεδόν κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ενεργοποιεί και τον οργανισμό, τα πάντα. Κάνει και καλό το περπάτημα. Και το πιο σημαντικό είναι να νιώσεις ζάλι, έντονη αδυναμία ή δυσφορία, σταματάς ό,τι κάνεις, δροσίζεσαι άμεσα. Η νίκη της εβδομάδας δεν είναι να τα κάνεις όλα, είναι να κάνεις τα σημαντικά, να μένεις δροσερός και να φτάσεις ως την Παρασκευή χωρίς να λιώσεις απαγωτό στον ήλιο. Εντάξει, πολύ σημαντικό.
3: Εγώ, παιδιά, θα σας πω ένα άλλο tip. Είναι ξυπνήστε ό,τι ώρα θέλετε, ναι. Ανοίξτε το κλιματιστικό σας
0: και μείνετε,
3: και μείνετε μέσα.
1: Μπορώ, τρομερό ότι
3: έξω. Ούτε για καφέ.
0: Κοίτα,
3: ούτε
0: κοίτα,
3: για αστείο.
0: Να σου πω κάτι, το ακούω
1: γιατί
0: λίγο.
1: Το
0: ακούω, θα σου πω. Δεν γιατί έτσι πώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες επικίνδυνα, αυτό είναι η καλύτερη λύση και θα έπρεπε
1: ναι,
0: να είναι μέσα στα tip.
1: Μέσα σε όλα αυτά που σου είπα, μόνο στη βόλτα 15 λεπτά για μετά τη δύση ηλίου είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να μην ζαλίζεις, δηλαδή να πίνεις νερό. Κάτσε ηρέμησε, προτίμησε ελαφριά φρούτα και απλά κάνει όλα τα δύσκολα του σπιτιού πριν τις 11.
0: Εντάξει.
1: Άρα τι σου είπα.
0: Τίποτα.
1: Τα ίδια με την Κάτια. Τα ίδια με την Κάτια. Απλά
3: άρα αυτό
1: με να ενεργοποιήσεις και κάπως τον εαυτό.
3: Αυτό εντάξει, κάνουμε λοιπόν, παιδιά. Ενεργοποιούμε τον εαυτό μας, βάζουμε το κλιματιστικό γιατί δυστυχώς οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει επικίνδυνα και έχουμε.
0: Καλός λογαριασμός, ΔΕΗ.
3: Έχουμε αρκετά ήδη περιστατικά παιδιά στα νοσοκομεία. Οπότε προσοχή μεγάλη. Όσοι οδηγείτε τώρα να έχετε το κλιματιστικό μόνιμα ανοιγμένο και κάποια παράθυρα ανοιχτά ώστε να μπορεί να μπαινοβγαίνει ο αέρας. Οδηγούμε λοιπόν με προσοχή, ειδικά σε τέτοιες ζεστές μέρες. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε ότι δεν χρειάζεστε μάλλον αντικουνουπικό πλέον. Και θα καταλάβω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί εδώ μαζί σου καθημερινά.
1: Είμαστε.
0: Να σου πω ότι αυτή η εβδομάδα θα ανέβει πάρα πολύ υψηλά η θερμοκρασία. Τετάρτη θα έχουμε μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα αυτές τις μέρες 35, 36, 37 θα είμαστε πολύ υψηλά και σε κάποιες περιοχές.
1: Ποιον θα είναι?
0: Από γύρω 40. Αλλά νομίζω πως σε κάποιες περιοχές θα φτιάσει και όντως 40. Έρχονται καύσονες. Δεν έχω δει ποιες περιοχές γιατί τώρα κοιτάω, μιλάω μόνο στην Αθήνα.
1: Κάτι. Εγώ νιώθω ότι κάθε φορά με αυτές τις θερμοκρασίες όταν βγαίνεις έξω είναι σαν να κάνεις, πώς το λένε αυτό που μπαίνεις μέσα και σκάς?
0: Σάουνα.
1: Σάουνα, παιδιά, κινούμενη σάουνα παντού.
0: Ωραία, ωραία είναι η σάουνα.
1: Τι λες, παιδί μου. Είναι σάουνα όταν είναι ξύλινη, κάθεσαι αναπαυτικά ξαπλωμένος και μπαίνεις για λίγη ώρα.
2: Ωραία.
1: Κοίταξε να δεις, από ό,τι φαίνεται θα έρθουμε όλοι στην Άνδρο, θα πηγαίνεις εσύ, θα ερχόμαστε κι εμείς και θα το απολαύσουμε έτσι το 30 και το 40 που έρχεται.
0: Τι μπορούμε να πάμε αν θέλετε.
1: Ναι, όπου τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, αυτή τη στιγμή θα σας αφήσουμε να απολαύσετε το News Bomb, γιατί αυτό έχουμε στη διάθεσή μας τώρα. Θα μάθουμε λοιπόν και το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννη. Όχι, ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φάση στην ιστορία της στέφτηκε η Ισπανία. Η Ρόχα επικράτησε με έναν δε στην παράταση κόντρα στην Αργεντινή με χρυσό σκόρ το Φεράν Τόρες. Ημίχρονο αλλά Super Bowl με σο από Σακύρα, Τζάστιν Μπίμπερ και BTS. Ξεκινάει ο καύσωνας των 100 ωρών στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38 στην Αθήνα, ενώ αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας θα δουν και 41. Έρχεται ωστόσο ραγδαία αλλαγή στα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών και φορούσε σορτσάκι, κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της φιασμένα σε κοτσίδα. Γίνεται να πεθάνει κανείς από ευτυχία? Και όμως γίνεται. Επιστήμονες ανακάλυψαν το σπάνιο σύνδρομο TTS σε μια 65χρονη, η οποία τρεις μέρες μετά το γάμο της κόρης της είχε συμπτώματα εμφράγματος χωρίς κλινικά να έχει κάτι. Αν και η πάθηση είναι συνήθως αναστρέψιμη, οι γιατροί προειδοποιούν ότι δεν είναι ακίνδυνη και μπορεί να καταστεί απειλητική για τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε.
2: Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Και η Κάτια κοιμάται μπροστά μου, κανονικότατα. Και την κοιτάω. Κάτια μου, και εγώ θα ήθελα να κοιμάμαι μαζί σου αυτή τη στιγμή.
1: Βρυσίδα μου, μακάρι να είχα κοιμηθεί τις 5 ώρες που κοιμήθηκε εσύ.
0: Τι να κάνουμε. Εσύ ποτέ κοιμάσαι, σε Ντράκουλα. Το έχουμε πει αυτό. Ετοιμαστείτε να μάθετε όλα όσα συζητιούνται σήμερα, γιατί ήρθε η ώρα για τα Viral
1: News. Ωραία, παιδιά, θα σας πω κάτι που θα σας λύσει τα χέρια και θα σας δώσει καλύτερη έτσι υπομονή για να μπορείτε να κοιμάστε άνετα.
0: Α, για πες.
1: Σας είχα πει που έρχονται επισκέψεις διάφοροι τώρα το καλοκαίρι που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς, ναι. Για τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρόβλημά σας, παιδιά, λύθηκε. Το ντρόουν που κήρυξε πόλεμο στα κουνούπια δημιουργήθηκε.
0: Ωραία, επιτέλους.
1: Παιδιά, το μέλλον είναι εδώ. Εταιρεία έφτιαξε micro drone που κυνηγάει και εξοντώνει κουνούπια. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή ούτε τις σκοτόστρες, ούτε τίποτα.
0: Ούτε κουνουπιέρες, ούτε ανεμιστήρες να τα διώχνουμε μακριά.
1: Τίποτα. Πλέον αντί να μας κυνηγάνε αυτά, τα κυνηγάμε εμείς. Βασικά, ένα drone. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αν αυτό πετύχει. Δεν ξέρω βασικά, μα πώς μπορεί και τα εξοντώνει. Δηλαδή είναι τόσο.
0: Δεν ξέρω.
1: Με λέιζερ. Βγάζει λέιζερ και τα ψήνει.
0: Και αν μπερδέψει το κουνούπι και σκοτώσει τη μύγα.
1: Α, σκοτώσει και τη μύγα, δεν με
0: πειράζει.
1: Την κατσαρίδα μπορεί να δημιουργηθεί ένα ντρόουν.
2: Να σκοτώσει πεταλούδα.
1: Όχι, πεταλούδα.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι. Εγώ θα ήθελα πάντως, αν λειτουργεί αυτό, να κάνω ένα αίτημα τώρα, μιας που μου δίνεται το βήμα και μιλάω και με ακούει ο κόσμος εκεί έξω. Κάτι για τις κατσαρίδες να φτιάξουν, να εξοντώνει τις κατσαρίδες. Με τον ίδιο τρόπο, ρε παιδί μου, έτσι. Να εξαφανίζονται τελείως.
0: Κοίταξε να λοιπόν. Άμα τις σκοτώνει εκείνη την ώρα, θα είναι που άμα είναι θηλυκές, πετάνε τα αυγά τους.
1: Όχι, και τα αυγά ταυτόχρονα.
2: Ακούστε τώρα τι γίνεται. Τα κουνούπια, πρακτικά αυτό το ντρόν. Πώς τα εξουδετερώνει.
0: Για πες.
2: Ακούει τον ήχο τους, πιάνει δηλαδή μια μικροσυχνότητα.
0: Ναι.
2: Και έτσι καταλαβαίνει ποια είναι τα βλαβερά κουνούπια. Δεν σκοτώνει τα όλα
1: βλαβερά.
2: Τα κουνούπια.
0: Ναι. Α, κάποια δεν μας συμπάνε δηλαδή.
1: Κάποια δηλαδή κάνουν άλλη συχνότητα. Δηλαδή είναι το και είναι και το. Αυτό το.
2: Πάντως δεν είναι ότι θα σκοτώσει π.χ. κατά λάθος κάποια μέλισσα ή κάτι άλλο. Και λέει ότι αφού εντοπίσει τον στόχο, το ντρόουν βγάζει κάποιες.
0: Φωτογραφίες.
2: Όχι.
1: Και είναι το.
2: Έχει κάτι σαν μικροσκοπικές δέσμες λέιζερ. Και η δεύτερη ουσιαστικά μέθοδος που έχουν χρησιμοποιήσει για τα κουνούπια είναι ότι έχουν βγάλει τα στήρα κουνούπια που ουσιαστικά δεν μπορούν. Ναι, ρε, για να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Εδώ πέρα εμείς έχουμε κάνει τέτοιο GNTM τα κουνούπια και λέγεται τέτοια
2: πέρα. Τι να κάνω εδώ. Εδώ πέρα το drone αυτό ρίχνει κάποιες κάψουλες που έχει αρσενικά κουνούπια ώστε να μην μπορούν να. Ώστε να μην υπάρχει τεκνοποίηση.
0: Άμα πεθάνουν τα κουνούπια στον κόσμο.
2: Γι' αυτό το κάνουν. Δεν πεθάνουν τα κουνούπια.
1: Θα έχουμε όμως κάτι περιβαλλοντικά, θα συμβεί κάτι όπως στις μέλισσες που λένε ότι θα γίνει καταστροφή.
2: Δεν έχουν βγάλει τα αρσενικά κουνούπια. Δηλαδή δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Δεν είναι αυτό για να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Είναι φτιαγμένο ώστε να μην είναι τα κουνούπια που μεταδίδουν ασθένειες.
0: Άρα
2: δεν τους νοιάζει να σκοτώσουν.
0: Άρα δεν σκοτώνουν αυτά που θα μας ενοχλήσουν και να τσιμπήσουν. Σκοτώνουν αυτά που μεταδίνουν ασθένειες. Μόνο αυτά σκοτώνουν.
1: Άρα την κατσαρίδα δεν τη σκοτώσουν ποτέ.
2: Όχι.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει, Κατερίνα, δεν πειράζει τώρα. Παλαμάκια και θα το πετύχουμε το κουνουπάκι που θα πάει. Σε πολύ λίγο όμως έχουμε ετοιμάσει το poll για το Instagram. Αν δεν έχετε μπει, να μπείτε τώρα να ψηφίσετε και να μας πείτε ότι θα διαγράφατε το Instagram ή το TikTok. Αν έπρεπε να διαγράψετε μια εφαρμογή, δύσκολο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, με χαρά και τσαχπινιά. Ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι λοιπόν, είμαστε εμείς εδώ για να σας το δημιουργήσουμε. Τα κορίτσια στην πόλη με πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ χαρά και γενικότερα εντάξει, μπορεί έξω να σκάτε παιδιά, όλοι μας και εμείς, αλλά εδώ μέσα προσπαθούμε να σας μεταδώσουμε.
1: Έχουμε
0: κοντίσιον και έχουμε πεθάνει από το κρύο και προσπαθούμε να σας μεταδώσουμε και ό,τι καλό έχουμε μέσα μας για να βγει κάπως αυτή η μέρα, κατάλαβε. Ακούς Μαντρίδικο τον 6,2. Αν κάποιος σε ρωτήσει, ρε παιδί μου, και ήρθε η ώρα για το
2: poll στο Instagram.
1: Και πριν ξεκινήσουμε το poll, θέλω να πω αρχικά ένα καλημέρα στην φίλη μου την Ανδρομάχη που μας ακούει. Πείτε κορίτσια καλημέρα.
0: Καλημέρα!
1: Και μου κάνει και τα νύχια μου, τα κάνει πάντα τέλεια. Και εδώ πέρα, όταν ανέβασες εσύ το poll, Κατερίνα μου, που έλεγες ποια εφαρμογή θα έπρεπε να σβήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή εγώ με την Ανδρομάχη κάνουμε πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα και στο TikTok και στο Instagram, είχα διχαστεί πάρα πολύ και λέω, μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην βγάζω τα νύχια μου, να μην φαίνονται παντού.
0: Έλα
1: μου, δεν γίνεται να σβήσω εφαρμογή έτσι. Αλλά να ξέρεις.
3: Πώς θα ζήσουμε.
1: Πώς δεν γίνεται να ζήσουμε μετά από αυτό. Πάει, τελείωσε. Δεν έχουμε λόγο μετά να κάνουμε τα νύχια. Αλλά να σου πω ότι εμένα διχάστηκαν και οι φίλοι μου στο
0: Γενικά
1: Instagram.
0: Γενικά πάρα πολλοί κόσμος διχάστηκε, όχι μόνο η δική σου
1: δεν
0: φίλοι, αλλά
1: διαφορά,
0: γενικότερα.
1: Πρακτικά. Είναι τύπου 51% είναι θέση 5... με Instagram, ναι, και 49% TikTok.
0: Εδώ πέρα σε μένα είναι ένα 5% η διαφορά. 45% ψήφισαν να σβήσουν το Instagram και 55% να σβήσουν το TikTok. Και στις βρυσίδες εδώ βλέπω 50-50.
3: Και εμένα είναι ακριβώς 50-50 παιδιά το poll. 382 άτομα ψηφίσανε το TikTok και 384 ψηφίσανε το Instagram.
0: Δεν ξέρω παιδιά να σας πω κάτι. Εγώ αν θα έσβηνα μία πλατφόρμα θα ήταν το TikTok, γιατί με ενοχλεί κάπως και δεν έχει και αισθητική αυτό το TikTok πια. Ενώ το Instagram έχει ένα aesthetic, ένα κάτι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει λίγο πιο καλλιτεχνικό το Instagram σε σχέση με το TikTok. Το TikTok είναι λίγο τύπου... Να, εδώ κάθομαι, πήρα το κινητό μου, το άνοιξα όπως είμαι με την πιτζάμα και την παντόφλα, δεν με νοιάζει.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που, είναι, που είσαι έτσι ομός, ρε παιδί μου, και χήμα.
3: Και... Ναι, κοίταξε, να δεις, και εγώ το TikTok θα σβηνά, να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ πως ζαυλακώνει κιόλας. Όλη την ώρα είσαι και κάνεις scroll και χάνεις πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σου. Ενώ το Instagram μπαίνεις, βλέπεις 2-3 φωτογραφίες, 2-3 story, μετά δες αν έχεις κανένα μήνυμα και βγαίνεις. Δηλαδή είναι πιο διαχειρίσιμο στον το ποιοτικό σου χρόνο να μην στον τρώει.
1: Ναι.
3: Οπότε, ναι, σε φάση έτσι lifestyle το κοιτάω εγώ. Να πω καλημέρα και στη μαμά της Κατερίνα Στιγούλα, τη Ζωή, έχουμε τον Λεωνίδα, Γιώργο, Γιάννη. Λοιπόν, και το post στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή μας, συμμετοχή σας στο δικό μας.
1: Και εμείς δεν συμμετείχαμε, συγγνώμη, δεν μπήκαμε εμείς να το ανεβάσουμε.
3: Μπήκαμε.
1: Τι είναι φιλική συμμετοχή.
3: Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
1: και μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls, τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Mad Radio 106,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Φυσικά

0: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Παιδιά, σήμερα έπεσα πάνω στη πιο όμορφη απόδειξη που μπορείς να κόψεις τον εαυτό σου. Θέλεις να μου πεις ποια είναι αυτή? Ναι, όχι, κατάπιε.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: απίστευτη. Είναι απίστευτη.
1: Ήταν να καταπιώρεσαι, Κατερίνα, μιλά λίγο περισσότερο.
0: Τώρα μην την απόδειξη για καφέ. Ούτε για ψώνια, αλλά την απόδειξη για τον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, μιλάμε για μια απόδειξη που γράφει όλα όσα τελικά δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά αξίζουν πάρα πολλά. Σταμάτα να συγκρίνεσαι.
0: Ναι.
1: Ευχαρίστησε για όσα αυτά που έχεις.
0: Ναι.
1: Συγχώρεσε ό,τι σε βαραίνει. Πες όχι χωρίς ενοχές.
0: Όχι.
1: Ζήσε τη στιγμή.
0: Τι ζω.
1: Φρόντισε τον εαυτό σου.
0: Α, όχι.
1: Ένα χρόνο με ανθρώπους που αγαπάς. Τι κάνει. Λοιπόν, κάνε αυτό που έχει νόημα για σένα.
0: Ναι.
1: Και ό,τι σημαντικότερο δες στη ζωή, δες στη ζωή σου αλλιώς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γενικότερα, άμα τα πάρεις ένα-ένα και τα αναλύσεις, όντως θα αλλάξει τη ζωή σου. Δηλαδή, εγώ έχω σταματήσει να συγκρίνομαι, ωραία. Το έχω, δηλαδή, αυτά που λέει. Δεν έχω συγχωρέσει ότι με βαραίνει. Αυτό όχι, γιατί δεν έχω συγχωρέσει τους ανθρώπους που με έχουν κάνει κακό.
0: Θέλει να το κάνεις και αυτό όμως, λέει.
1: Πρέπει,
0: μέσα.
1: Ναι, πρέπει να το κάνεις. Αλλά ευχαρίστησε για όλα αυτά που έχεις. Mm-hmm. Εγώ το έχω ευχαριστήσει. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτά που έχω. Φροντίζω τον εαυτό μου. Ζω κάθε μου στιγμή. Πολλές φορές ξεχνάω το κινητό, το έχω παρατήσει, δεν ξέρω που είναι, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά. Περνάω με τους ανθρώπους που αγαπάω. Γελάω πάρα πολύ, γιατί με όποιους έχω συναντηθεί στη ζωή μου έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Γελάω, περνάω τέλεια. Οπότε το μόνο που δεν έχω κάνει είναι
0: η συγχώρεση, που είναι το πιο δύσκολο.
1: Να συγχωρέσω, ναι, είναι το πιο δύσκολο.
0: Είναι το πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι.
1: Τι κάνετε?
0: Εντάξει, εγώ το έχω κάνει όλα, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι, Ιλιάνα Παπαγιώργιου.
0: Οπότε μια χαρά είμαι. Παλεύεται η κατάσταση, τέλος πάντων. Εσείς, παιδιά, δεν ξέρω, σας λείπει κάτι από αυτά, υπολείπετε κάτι, είναι κάτι που θα έπρεπε να έχετε κάνει και δεν το κάνατε? Έχετε κόψει αυτήν την μηδενική απόδειξη ανεκτίμητης αξίας παρόλα αυτά στον εαυτό σας? Αν το έχετε κάνει, λοιπόν, συγχαρητήρια. Αν δεν το έχετε κάνει, ίσως να το καταφέρουμε όλοι μαζί εδώ πέρα στην εκπομπή μας, γιατί είμαστε κορίτσια στην πόλη και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 είμαστε κοντά σας να σας κρατάμε συντροφιά και να ανοίγουμε τις καρδιές μας όλοι μαζί και να συζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα επιστρέψουμε για να τα κάνουμε όλα αυτά.

0: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Παιδιά, σήμερα είναι 20 Ιουλίου. Ναι, η ζέστη έχει χτυπήσει κόκκινο. Είμαστε όλοι οριακά. Έχουμε αλλάξει χρώμα. Είμαστε καμένοι το ένα το άλλο.
5: Εγώ έχω μαυρίσει.
4: Αλλά έχεις μαυρίσει, Βρυσίδα μου, μπράβο, κορίτσι μου. Σήμερα το ξέρετε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Είσαι σίγουρη, ε?
5: Ναι,
4: εννοείται. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σκακιού, παιδιά.
5: Οκ.
4: Τίποτα, τίποτα, δε. Για πες. Και θέλω να πω και καλημέρα στο αγόρι μου που του αρέσει κιόλας το σκάκι πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ μου αρέσει και εμένα να ξέρετε το σκάκι, ναι.
4: Παιδιά,
5: και είναι πολύ καλή.
4: Ρε, η αδερφή μου κατέβαινε σε τουρνουά.
5: Ναι, ναι.
4: Εγώ ήμουν χάλια. Μια φορά δεν έχω κερδίσει όλο έκανα. Τέλος πάντων. Καλημέρα λοιπόν, αν ανοίξατε το ραδιόφωνο σας και συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούτε από την αρχή της εκπομπής μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει τα tips που χρειάζεσαι για να αποκτήσεις λαμπερή επιδερμίδα. Επίσης, σου έχουμε ένα πανηγύρι που είναι της χρονιάς και δεν πρέπει να το χάσεις.
5: Φυσικά έχουμε και την juicy συζήτησή μας. Και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: τι σε κάνει να κολλάς πραγματικά με έναν άνθρωπο? Έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας μας που είναι ο συνειρμός. Εμείς σας δίνουμε τρεις συνειρμούς από δύο λέξεις ο καθένας. Και εσύ πρέπει να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, φυσικά την καλημέρα σας. 6936 646 656 και μπείτε έτσι στην παρέα μας.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Καλύτερη παρέα για το πρωινό σου, Mad Radio 106,2 ακούς. Και παιδιά, δεν ξέρω, με αυτό το τραγούδι κάπως, όση ζέστη και να έχει, ρε παιδί μου, έτσι κάπως μεταξιδεύει. Είναι και λίγο vintage, έχει και αυτό το retro μέσα.
1: Είσαι Κατερίνα, ναι. Εμένα μου πέφτει βαρύ αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί σου πέφτει βαρύ?
1: Δεν ξέρω, ακούω να λέει σπαγκέτι και σπαγκέτι.
0: Μην φας εσύ σπαγκέτι, θα φάμε εμείς. Ήρθε η ώρα για το
2: Mad.gr.
3: Και θα μιλήσουμε για το πού θα φας σπαγκέτι, όχι πλάκα. Δεν έχω σπαγκέτι εκεί. Δεν έχουν σπαγκέτι εκεί. Ένα hot dog καλό θα σου είναι.
0: Ένα
3: δημοτικό εθναϊκό πανηγύρι, λοιπόν. Πανηγύρι. Η μεγάλη γιορτή της παράδοσης επιστρέφει στο Λυκαβητό. Εκεί θα πας, Κάτια μου. Το δημοτικό εθναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά και μεταφέρει αυθεντικό ελληνικό γλέντι στην καρδιά της Αθήνας.
0: Παιδιά.
3: Οπότε είναι αύριο, παιδιά. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 ώρα το πάρκι του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Γεμίζει παραδοσιακή μουσική, χορό και κέφι.
0: Να, πού θα πάω. 7.30.
3: Ναι,
0: 7.30, παιδιά. Δηλαδή και είναι και καθημερινή.
3: Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτό. Θα σου πω πρώτα απ' όλα 7.30 ώρα και η καθημερινή βολεύει, γιατί βλέπεις και τη δύση του ηλίου και μέχρι και τις 10.
1: Και οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορείς... δεν ξυπνάνε 5 το χάραμα όπως εμείς.
3: Ναι, και επίσης μέχρι τις 10, άμα εμείς ξυπνάμε μέχρι το χάραμα, 7.30 με 10 είναι μια χαρά ώρες για να πας. Mm-hmm. Εκεί θα βρούμε την Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Στέλλα Κονιτοπούλου και τον Νεκτάριο Κοκκόνη στο Κλαρίνο.
0: Ρε, θα γίνει.
3: Την παρουσίασα
0: τη Τσαμπά το κάγκελο θα γίνει.
3: Ο Θάνος. Παιδιά, και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Όπα!
1: Όπα, αυτό που είπες ακριβώς. Όπα!
3: Πώς το είπες ξανά?
0: Όπα!
3: Ποιος με έβαλε να χορεύω νησιώτικα 2 ώρες εδώ πέρα. Έτσι να πάμε.
1: Θα σου βαράμε και παλαμάκια βρυσίδα.
3: Οπότε βάτε άνετο παπούτσι, γιατί θα πάτε για πολλή ώρα και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Εγώ ψήθηκα να πάω, οπότε όντως θα το.
3: Μέχρι τις 10 σου επιτρέπω να πας να κοιμηθείς μετά, γιατί έχουμε εκπομπή.
1: Μου βάλε και πρόγραμμα.
0: Σου βάλε χέρι.
1: Κάνει υποδείξεις, κατάλαβες.
3: Να δεις λίγο τη δύση του ηλίου, μια χαρά και μετά να φύγει.
0: Επιστροφή σπίτι γρήγορα.
1: Θα δω την δύση του ηλίου. Γιατί αυτή η δύση θα μου θυμίζει έτσι λίγο την σελήνη, λίγο το διάστημα. Και έχουμε παγκόσμια ημέρα σήμερα, οπότε σε λίγο θα σας πούμε κάποια fun facts.

0: Καλημέρα, καλημέρα με την πιο τρελή μας καλημέρα, γεμάτη διάθεση. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου και να σου κρατήσουμε έτσι όσο μπορούμε συντροφιά. 7 με 10 είμαστε εδώ λοιπόν και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου και τις παγκόσμιες ημέρες της.
1: Σήμερα έχει δίκιο, Κατερινά, γιατί σήμερα θέλω να μιλήσω, διότι είναι Παγκόσμια ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα εξερεύνησης του διαστήματος. Αν δεν το ξέρατε, στις 20 Ιουλίου του 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ουσιαστικά πάτησε στη Σελήνη και είπε και την φράση που μας έχει μείνει: το ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να ξέρετε ότι από όσους πήγαν στη Σελήνη, μόνο εκείνος πάτησε. Η βόλτα τους διήρκησε. Τον κοιτούσανε, καλέ. Η βόλτα τους διήρκησε 2 ώρες και 31 λεπτά, όμως μπόρεσε αυτό το.
2: Λάγκα κάνω,
1: αυτό το δυομισάωρο άλλαξε για πάντα την ιστορία της ανθρωπότητας. Επίσης, το ξέρετε ότι στη Σελήνη η βαρύτητα είναι περίπου 6 φορές μικρότερη από την βαρύτητα
0: της γης. Γι' αυτό ήπτανται όλοι.
1: Ναι, αλλά είναι τύπου. Σου λέω είναι 6 φορές. Δηλαδή, αν είσαι 60 κιλά, εκεί είσαι τύπου μείον 10 κιλά.
0: Μια χαρά. Εγώ που είμαι περισσότερα κιλά, εγώ θα έχω βαρύτητα λοιπόν, σαν να σου λέμε. Γι' αυτό τρώω, αγάπη. Και τώρα να σου πω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα καπέλου, άμα δεν το ξέρεις. Α, τι, το έχεις κι αυτό?
1: Όχι, ήθελα να τελειώσω αυτό που έλεγα όμως.
0: Α, για τελείωσε.
1: Ότι τα αποτυπώματα των αστροναυτών, παιδιά, υπάρχουν ακόμη εκεί.
0: Πού
1: δεν
0: το ξέρεις?
1: Έχουν φύγει.
0: Πήγες τα ιδέες.
1: Πήγα. Εσύ που έλειπες άντρα, εγώ πήγα στη Σελήνη μια βόλτα.
0: Το δικό μου θα είναι, επειδή εγώ έχω βαρύτητα, βουλιάζει περισσότερο.
1: Το ξέρουμε όλοι το Apollo 11, έτσι. Ωραία. Αυτό έφτασε λοιπόν στην Σελήνη μέσα σε 4 ημέρες και έκανε 385.000 χιλιόμετρα. Και οι πρώτες φωτογραφίες από την Σελήνη έχουν ταξιδέψει πάρα πολύ γρήγορα. Φτάσανε σε όλο τον κόσμο, ώστε να είναι τόσο μεγάλο αυτό το γεγονός. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν.
0: Έκανε τη βόλτα γύρω-γύρω τη Σελήνη. Στο Απόλλωνα 11. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι, γιατί το προηγούμενο ήταν απλά πήγανε, φτάσανε, βάλα μια σημαία, φύγανε.
1: Όχι
0: αυτό
1: μόνο.
0: Ήταν ολόκληρο ταξίδι γύρω-γύρω.
1: Να ξέρεις, δεν πήρανε μόνο. Όμως. Όχι μόνο ένα. Δεν βάλανε μόνο τη σημαία, γιατί οι αστροναύτες έφεραν πίσω 22 κιλά σεληνιακών πετρωμάτων και χώματος, να ξέρεις.
2: Φέρανε πίσω. Αποδείξεις ότι πατήσανε.
1: Εννοείται.
2: Όχι έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Σούρμενα,
1: 600 εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπανε. Ήταν συνεδεμένοι.
2: Παιδιά, σήμερα είμαι όμορφα. Δεν είμαι όμορφα.
0: Παιδιά, έχει σκάκι Παγκόσμια ημέρα. Έχει Παγκόσμια ημέρα της Σελήνης. Έχει Παγκόσμια ημέρα καπέλου. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνουμε. Θα βάλουμε τα καπέλα μας. Θα παίξουμε σκάκι στη Σελήνη. Έτσι θα γίνει
1: τέλεια,
0: το πράγμα.
1: Για να μπορούμε να βάλουμε να ακούμε το Σελήνη, το τραγούδι. Και να είμαστε.
2: Τώρα θα ακούσουμε το δικό σου τραγούδι όμως, τον Ντράκουλα.
1: Εντάξει, δεν είναι το δικό μου.
0: Το έχει γράψει. Κάτια Νεκταρίου, γιατί το έχει κάνει και αυτό.
1: Το έχει γράψει Κάτια Νεκταρίου, το έχει ερμηνεύσει η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Και εγώ θα πω ότι σε λίγο η Κατερίνα θα μας πει για πώς να αποκτήσουμε τη λαμπερή μας επιδερμίδα.

0: Καλημέρα εδώ στο Mad Radio 106,2 και είμαστε έτοιμοι για τα beauty and fashion tips. Από ποια? Από τη Mary Sunshine, λοιπόν.
1: Beauty and fashion tips.
2: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Προσγειώθηκε η απόλυτη γκουρού της ομορφιάς. Ήρθε εδώ, παιδιά. Ξόφαλτσα τον είδα εδώ πέρα και τον έκλεψα.
3: Τον τράβηξε,
2: δεν τον έκλεψε, παιδιά. Τον άρπαξε. Τον
3: απήγαγα.
2: Έλα εδώ να σ' ακούει ο κόσμος.
0: Καλημέρα, κόσμε.
2: Δεν αντέχω. σε λατρεύω. Θέλεις να τους πεις ένα beauty tip για την ημέρα τους. Όντως, χωρίς πλάκα.
0: Το πιο σημαντικό.
2: Για πες.
0: Super ενυδάτωση, παιδιά.
2: Έτσι, θα
0: μα είναι δυνατόν.
2: Το κεφάλι μέσα σε.
3: Ωραία, πες μας τι να κάνουμε για το πρωί.
0: Όλα, τόνερ, summer, πώς τα λέμε.
2: Summer toner,
3: summer toner.
0: Κρέμες, σπρέι, ενυδάτος, όλα και μετά έρχεται και κάθεται, Κατερίνα μου, το make-up και γίνεται εδώ πέρα.
2: Ακούς, Βασίλη.
0: Όσες ώρες θέλουμε.
2: Και σε βλέπω.
3: Όσες ώρες θέλουμε, για πες.
2: Και σε βλέπω. Υπέρλαμπρο, το δέρμα είναι άντε γιαγιά. Να ρωτήσω κάτι, τι κάνεις εδώ, μπορείς να πεις ή δεν μπορείς να
0: πεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω, γιατί θα ξαπίνεις.
2: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
3: Όχι, δεν σε πιάσαμε απλά ξαπίνεις. Σε πιάσαμε από το χέρι και ξεκινήσαμε να ζητάμε.
2: Και σε τραβήξαμε, δεν το ρωτήσαμε καν.
0: Ξαφνικά βρέθηκα να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή από το πουθενά.
2: Έτσι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Mary Sunshine κάνει καταπληκτικά βίντεο, παιδιά, στα social. Πρέπει να ακολουθήσετε αυτό το account για να δείτε τι κάνει και να λιώσετε στο γέλιο, γιατί το χρειαζόμαστε. Το γέλιο. Να σε αφήσουμε να πας να ετοιμαστείς.
3: Ναι.
2: Ωραία, εντάξει. Και
3: μετά να έρθεις να σε δούμε πάλι. Ναι, δεν θα το γνωρίσεις.
2: Φιλιά πάρα πολλά.
3: Γεια, bye.
2: Κάτσε να σας πω όντως όμως εγώ τώρα τα beauty και fashion tip ή δεν θέλετε.
3: Άντε,
2: να το πω πολύ γρήγορα. Όντως η Mary Sunshine εδώ πέρα έχει δίκιο. Το beauty tip που θέλω να σου πω είναι η λαμπερή επιδερμίδα, όπου πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά. Καθημερινή ενυδάτωση, χρησιμοποιούμε μια καλή κρέμα ενυδατική πρωί και βράδυ, πίνουμε αρκετό νεράκι μέσα στην ημέρα, αντιλιακό παιδιά, αντιλιακό, ασάπ, κάθε μέρα και κάθε βράδυ πιες νερό κι εσύ, με SPF προστατεύει από τη φωτογύρανση και την μπλε οθόνη, βοηθά να διατηρείται ομοιόμορφος ο τόνος της επιδερμίδας, ήπιος καθαρισμός, καθαρίζουμε το πρόσωπό μας πρωί και βράδυ χωρίς σκληρά προϊόντα που αφυδατώνουν το δέρμα, διατροφή και ύπνος φυσικά βοηθούν, εδώ η βρυσίδα μπαίνει και λέει φρούτα, λαχανικά, καλός ύπνος.
3: Γιατί τα λέω, να ορίστε. Για λαμπερή επιδερμίδα.
2: Ναι, μπράβο, όλα αυτά. Και το πιο σύγχρονο beauty μυστικό να σου πω είναι ότι οι τάσεις ομορφιάς δίνουν πλέον έμφαση στη μακροχρόνια υγεία της επιδερμίδας. Δεν μας νοιάζει δηλαδή να κάνετε το τέλειο make-up. Μας νοιάζει να έχετε το τέλειο και υγιή δέρμα. Όσο πιο φυσικό το αποτέλεσμα, τόσο καλύτερα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο beauty trend αυτή τη στιγμή που τρέχει. Και κάπως λίγο μου αρέσει, να ξέρετε.
3: Εμένα
2: μου
3: αρέσει. Παιδιά, εμένα μου αρέσουν όλα, αλλά τώρα να σας πω υποθέτηση. Με
2: τη Mary Sunshine.
3: Ναι, γιατί. Ναι. Παιδιά, τι δέρμα ήταν αυτό.
4: Έχει πολύ ωραία χιουμοριστικά βίντεο, να ξέρεις.
2: Ναι, μα εγώ το... είναι πάρα πολύ καλό παιδί, παιδιά. Και αυτό φαίνεται. Γιατί λάμπει από μέσα προς τα έξω.
3: Φαίνεται,
2: και αυτό είναι ένα ακόμα beauty μυστικό.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν το ήξερα το άτομο αυτό, ειλικρινά. Και θα μπω τώρα να το τσεκάρω, γιατί μου το έδωσε το Instagram του. Και ανυπομονώ να το δω. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχνάτε να μας στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και σας θέλουμε όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε μαζί στον αέρα το παιχνίδι, το οποίο ποιο είναι, είναι ο συνειρμός. Σου δίνουμε από τρεις συνειρμούς, έναν ουσιαστικά η καθεμία, δύο λέξεις έχει ο καθένας και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Στείλε μας μήνυμα τώρα να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα και να παίξουμε.

0: Καλημέρα από Madrid 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί, κάθε πρωί.
1: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούνι, λάρι. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι.
2: Γιατί σταματάτε τώρα, γιατί σταματάτε.
0: Κάνε πρόβα για το αυριανό πανηγύρι.
2: Ναι, κάποια μου το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ που με στήριξε όλο αυτό.
1: Και εσύ λοιπόν πετάς μπάρι, μπάρι απευθείας με την Aegean για να ανακαλύψεις μια ιστορική παιδιά πόλη του Ιταλικού Νότου, γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και την αυθεντική έτσι ιταλική ομορφιά. Πες μας ιταλικό.
0: Ιταλικό.
1: Γρήγορα.
0: Un acqua naturale.
1: Ωραία. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου.
0: Παραγγέλνει ένα νερό ή άλλο. Εγώ ξεκίνησα τραγουδάω τι άμμο.
1: Ήθελα να τους πω να κλείσουν το εισιτήριό τους λοιπόν για να μάθουν απευθείας και αυτοί ιταλικά και έχουν και απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή Aegean App. Το μπάρι παιδιά λοιπόν σας καλεί. Γι' αυτό ακούστε το, απαντήστε το.
0: Newsbomb, newsbomb.
1: Όχι, δεν είναι το
0: στο γυαλό πετά. Το newsbomb είναι πιο σοβαρό.
1: Δεν πετά
0: κολυμπά. Το news bomb.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, πάμε να συνδεθούμε μαζί τους για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της τέφυγε Ισπανία. Η Ρόχα επικράτησε με 1-0 στην παράταση κόντρα στην Αργεντινή με χρυσό σκόρερ των Φεράν Τόρες. Ημίχρονο αλλά Super Bowl με show από Σακύρα, Justin Bieber και BTS. Ξεκινάει ο καύσωνας των 100 ωρών στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38 στην Αθήνα, ενώ αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας θα δουν μέχρι και 41. Έρχεται ωστόσο ραγδαία αλλαγή στα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρχών, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της φιασμένα σε κοτσίδα. Γίνεται να πεθάνει κανείς από ευτυχία? Και όμως γίνεται. Επιστήμονες ανακάλυψαν το σπάνιο σύνδρομο TTS σε μια 65χρονη, η οποία τρεις μέρες μετά το γάμο της κόρης της είχε συμπτώματα εμφράγματος, χωρίς κλινικά ωστόσο να έχει κάτι. Αν και η πάθηση είναι συνήθως αναστρέψιμη, οι γιατροί προειδοποιούν ότι δεν είναι ακίνδυνη και μπορεί να καταστεί απειλική για τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
13: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ πέρα έως και τις 10 το πρωί, παιδιά, να σας κρατάνε συντροφιά. Τώρα όμως δεν θα σας κρατήσουμε μία απλή παρεούλα. Θέλουμε να σας κρυώσουμε από ό,τι
1: Ναι, γιατί τόσο δυνατές θερμοκρασίες, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει κάπως να κρυώσετε.
0: Τρέμω τι θα πει. Ανέκδοτο είναι.
2: Ναι, ανέκδοτα είναι. Για πάμε. Λοιπόν,
1: τώρα εγώ μάζεψα τα πιο κρύα αστεία επίπεδου κατάψυξης και ήρθα για να σας το πω.
2: Ωραία, λέγε.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται το αντίθετο του αβοκάντο? Μην κοιτάτε μέσα.
0: Δεν κοιτάμε μέσα. Σταμάτα, παιδάκι μου, που είχα να πάθω έμπραγμα.
2: Αντίθετο το αβοκάντο.
1: Ναι.
0: Από πάνω.
1: Θα μπορούσε. Ναι. Αλλά είναι αβοξανασκέψου το.
2: Αβοκάντο, κάντο.
1: Κρυώσατε λίγο παραπάνω.
2: Ωραία.
1: Έχω το δεύτερο. Τι είπε ο ένας τείχος στον άλλον τείχο?
2: Αυτό το ξέρω.
0: Τι τύχη είναι αυτή?
3: Τύχε.
1: Θα μπορούσε. Θα τα πούμε στη γωνία. Λίγο ακόμα κρυώσατε. Πώς λέγεται η γυναίκα που δεν έχει μέση?
0: Άμεση.
1: Όχι. Με συγχωρείς? Όχι. Πώς λέγεται ο Ιταλός που δεν υπάρχει?
2: Α, δεν το ξέρω.
0: Άφαντος.
1: Ανύπαρκτο Ρούσι.
2: Ρώθι.
3: Ρούς. Oh my God.
1: Όχι. Τι είναι ροζ, τι είναι ένα ροζ παλούκι στην έρημο?
0: Ροζ πάνθυρας.
1: Όχι. Ένα ροζ παλούκι στην έρημο. Και τι είναι το μαύρο?
0: Χρώμα.
1: Όχι. Η σκιά του ροζ. Τέλειο. Του παλουκιού, κατάλαβες. Και το τελευταίο, γιατί τα φαντάσματα δεν πάνε ποτέ σε πάρτι?
0: Γιατί είναι άφαντα.
1: Γιατί είναι ήδη εκεί, βρε, απλά δεν τα βλέπεις.
0: Λοιπόν, ανάψτε το καλοριφέρ σας, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εδώ πέρα τον δαγκώσα.
1: Ακριβώς, εγώ μεριμνώ για εσάς, παιδιά, και μιας που λέμε αυτά τα cool jokes και τα στις hot days, ξέρεις τι χρειαζόμαστε. Cool jokes, cold jokes, δεν θα το πω σωστά.
2: Cold.
1: Με βλέπει τόση ώρα και προσπαθεί να καταλάβει τι λέω.
2: Αστεία.
1: Ναι, cold jokes ήθελα να πω.
2: Γιατί ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες σου με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του Mad που έχουμε στο Instagram. Εννοείται, περιμένουμε και τα δικά σας αστεία, τα κρύα, έτσι. Τα πιο κρύα που έχετε όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
0: Ωραία.

0: έτσι θα λιώνουμε και εμείς τα φαγωτά σε λίγο που θα βγούμε έξω στη ζέστη.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω πώς θα λιώσουμε. Αλλά...
1: Σαν γρανίτα πολεμώνει.
0: Και ξεκινάμε και τραγουδάμε τραγούδια που λιώνει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με χαρά και τσαχφινιά από τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς Μάντρα 11.6.2, δεν το κατάλαβες. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Όπως δεν το κατάλαβες. Και μόνο που είπαμε για λιώσουμε παγωτών κτλ. Είπα καταλάβει ότι είσαι πιο τρελή εκπομπή τη ημέρα σου. Και τώρα τι θα πούμε, Κατερίνα μου.
1: Θα σου πω, τι σε κάνει να κολλάς πραγματικά με έναν άνθρωπο. Παιδιά, εδώ υπάρχει πολύ σουσού, γιατί ήρθε η ώρα για το Juicy Conversation και εγώ σκέφτηκα σήμερα να βάλω αυτή τη συζήτηση, γιατί
0: για πες.
1: Μόνη μου σκεφτόμουν τι με κάνει να κολλάω πολλές φορές με ανθρώπους και αυτό που με κάνει να κολλάω είναι η εξυπνάδα, παιδιά. Όταν ο άλλος είναι έξυπνος
0: και έχει κάτι να σου προσφέρει.
1: Και έχει, όχι απλά, κοίταξε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου προσφέρετε και καλά κάτι. Μόνο που υπάρχει στο χώρο και συζητάω μαζί του, μου προσφέρει γνώση. Όταν υπάρχεις δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι είναι έξυπνοι, ναι, σου προσφέρουν
0: αυτό, γνώση.
1: Ναι,
0: αυτό γνώση. Σου προσφέρει κάτι.
1: Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους εγώ κάπως κολλάω, κατάλαβες, και όχι μόνο στον ερωτικό, να το πούμε, ναι, γενικά. Από πολύ μικρή έκανα πολύ παρέα με μεγαλύτερους ανθρώπους και κολλούσα με αυτούς, γιατί μάθαινα συνέχεια καινούργια πράγματα.
0: Και εμένα μου αρέσει αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά δεν κολλάω με αυτό, κολλάω με το χιούμορ. Αν γελάμε μαζί, τελείωσε. Δηλαδή η ζωή θέλει καλοπέραση σε τέτοιο κομμάτι.
1: Γι' αυτό δεν μπορείς χωρίς εμένα.
0: Δεν μπορώ χωρίς εσένα, ναι, με κάνεις να γελάω. Μ' αρέσει πολύ το χιούμορ και να υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ ανθρώπων που ξέρεις με ένα βλέμμα, καταλαβαίνεις ένα τον άλλο, οπότε εκεί κολλάς. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές. Η Κατερίνα λέει ότι ειλικρίνει ακόμα και όταν πονάει. Αυτό με κάνει να κολλάμε κάτι. Κατερίνα, με τρομάζεις. Ο Μάικ λέει το βλέμμα που λέει περισσότερα από λόγια. Η Δέσποινα λέει να με κάνει να νιώθω ηρεμία. Α, αυτό μπορώ να δεχτώ ότι και εγώ είμαι Δέσποινα. Ότι και εμένα με κολλάει η ηρεμία. Δηλαδή με τον Νίκο που είναι τόσο ήρεμος, με έχει ηρεμήσει πάρα πολύ και εμένα σαν γυναίκα.
1: Θα έπληκτα.
0: Μ' αρέσει, όχι, έχει το χιούμορ, είναι και ήρεμος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που αυτή η ηρεμία, η ισορροπία, και έχω μια ισορροπία και γαλήνη στη ζωή μας.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Οπότε, αυτά εμένα μου αρέσει, ναι, στον κόσμο. Ευχαριστούμε που μας στείλατε πάντως τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε έτσι και ήμασταν έτσι μια παρέα όλοι μαζί. Παιδιά, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα, ταρό και hot θέματα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας.
0: Θα έχουμε ταρό.
2: Mad Radio 106,2.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Το ναυάγιο της Ζακύνθου είναι μία από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες εικόνες της Ελλάδας. Ένας μικρός κόλπος περικυκλωμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, με το σκουριασμένο κουφάρι του πλοίου να βρίσκεται στη μέση της παραλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το έντονο γαλάζιο του νερού, τα λευκά βότσαλα και το ναυάγιο δημιούργησαν ένα τοπίο που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026, η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι στον κόλπο παραμένουν απαγορευμένα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα της όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα σύμβολα του ελληνικού καλοκαιριού. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς τα κορίτσια στην πόλη, ακούς. Αν τυχόν, ρε παιδί μου, σε ρωτήσει κανένας, να τους πεις αυτό που σου λέω. Τα κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, τα κορίτσια στην πόλη.
1: Αυτό, κατευθείαν αυτό θα λες, με οτιδήποτε σε ρωτάνε. Ναι, γεια σας, πού μπορώ να προκαλέσω τα κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2.
2: Συγγνώμη, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο μου,
1: τα κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2. Και πάει λέγοντας, ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Θέλω να ανοίξεις το παράθυρο, να πάρεις μια βαθιά ανάσα κάψωνας, έτσι να το πάρεις καλά και μετά να το κλείσεις πολύ γρήγορα και να βάλεις air condition για να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις.
3: Και να νιώσεις ευγνωμοσύνη για το ότι είσαι μέσα στο αμάξι και έχεις air condition.
1: Ή μέσα στο σπίτι και έχεις air condition ή και στη δουλειά και έχεις air condition, γιατί θα πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ για αυτά τα μικρά πράγματα που μας χαρίζονται.
2: Όχι και μικρότερο air condition μου το δικό μου εκεί πέρα, είναι τεράστιο, κουμούτσο ολόκληρη.
1: Δεν μιλάμε για το δικό σου, μιλάμε για τα
3: μικρά πράγματα από τη ζωή μου.
1: Είμαι λοιπόν η Κατερίνα Πεφτίτση.
3: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και εγώ είμαι η Βρυσίνα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε ποια χώρα πρέπει να πας να μείνεις με βάση του μισθού σου, γιατί δεν είσαι φτωχός. Απλά μένεις σε λάθος χώρα, κατάλαβες. Επίσης έχουμε και τη Μαντάμ Ζαΐρα που σου λέει το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθει και το μέλλον σου.
2: Έχετε δει Black Mirror? Αν όχι, πρέπει να το δείτε γρήγορα, γρήγορα όμως, γιατί μετά θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε όλοι μαζί για το ποια συμβουλή αγνοούμε και τελικά έχει αποδειχθεί σωστή. Αλλά φυσικά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Όχι, θα έχουμε και μια φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και πιστέψτε με, δεν θέλετε να τη χάσετε, γιατί είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις δεν χρειάζεται ούτε ημερολόγιο ούτε θερμόμετρο. Καταλαβαίνεις ότι ήρθε το καλοκαίρι και ένα από αυτά είναι το λιωμένο παγωτό.
1: Αυτό που κολλάει στο χέρι.
0: Ναι, το ξύλινο σπαθιόν που είναι εδώ και τρεις δεκαετίες. Το μας ταξιδεύει σε πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Mad Radio 106,2 και έχουμε τα πιο hot νέα από το.
2: Mad.gr.
1: Το λιωμένο παγωτό λοιπόν που έγινε παιδιά το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack και έχω να σας πω την ιστορία του, αυτού του τραγουδιού.
0: Για
1: η
0: πες,
1: οποία παιδιά δεν γερνάει ποτέ. Το λιωμένο παγωτό των ξύλινων σπαθιών κυκλοφόρησε το 1995 και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά καλοκαιρινά τραγούδια. Παρότι ο τίτλος παραπέμπει σε παραλία και ανεμελιά, οι στίχοι του έχουν ως ένα πιο βαθύ και νοσταλγικό νόημα. Γι' αυτό και κάθε φορά που το ακούμε μας δημιουργεί μια ιδιαίτερη αίσθηση. Δεν δημιουργήθηκε απλώς ως ένα χαρούμενο καλοκαιρινό τραγούδι. Μιλάει για την νεανική ανεμελιά, την νοσταλγία και τις όμορφες στιγμές που περνούν έτσι γρήγορα, όπως ένα παγωτό που λιώνει πριν προλάβεις να το απολαύσεις. Γι' αυτό και συνδέθηκε και τόσο έντονα με τα καλοκαίρια, τις διακοπές και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχει και ένας μύθος που λέει ότι συνδέεται με τα ναρκωτικά, το λιωμένο παγωτό, το τραγούδι.
0: Καλά,
1: με τον εθισμό των ναρκωτικών κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί από το συγκρότημα.
0: Να σας πω. Να το επιβεβαιώσουν.
1: Θα μπορούσαν να πούνε ότι το γράψαμε για τους ανθρώπους που εθίζονται.
0: Θα
1: μπορούσαν να το πούνε.
0: Φαίνεται σαν να το γράψανε για να σου πούνε ότι δεν πρέπει να εθίζεσαι. Είναι σαν να σου λέει μου λείπει ο εθισμός.
1: Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσαν όμως να το πούνε, να το επιβεβαιώσουν. Γιατί. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι τα ξύλινα σπαθιά έχουν κάνει live και στο μαγαζί του μπαμπά μου στην Κατερίνη. Ήταν εκπληκτική και εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν τους είχα δει και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί χόρευα τσιφτευτέλη πάνω, ενώ είναι ροκ. Μόνο μου το ζούσα.
0: Τέλειο.
1: Είναι από εκείνα λοιπόν τα κομμάτια που δεν λείπουν ποτέ από το καλοκαίρι. Σου playlist και καταφέρνουν να σε ενώσουν, ρε παιδί μου.
0: Εγώ το βάζω.
1: Μα συγγνώμη, δεν γίνεται να είναι καλοκαίρι και να μην ακούσεις έστω μια φορά από κάπου το λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι.
0: Το ακούω από το κάπου, σε ένα μπιτράζ.
1: Αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά το ακούω, τι να κάνω.
1: Σχεδόν 30 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακούγεται
0: με τις σιρήνες.
1: Σε beach bar, road trips και καλοκαιρινές βραδιές, αποδεικνύοντας ότι κάποια τραγούδια, παιδιά, δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
0: Αυτό που μπορώ να αποδείξω εγώ είναι ότι το λιωμένο παγωτό δεν κολλάει στο χέρι. Όντως, αλήθεια σας λέω, σας έχει λιώσει το παγωτό. Το έχετε αφήσει ποτέ να κολλήσει.
1: Ναι,
0: γιατί εγώ
1: όποιον
0: έχω δει, το γλύφουνε το χέρι. Λες και είναι γατιά. Δεν αφήνεις λοιπόν το παγωτό να κολλήσει στο χέρι. Πάντως, ακόμα κι αν ακούμε αυτό το κομμάτι, μπορώ να πω ότι ό,τι συμβολισμό κι αν έχει, για ό,τι κι αν μιλάει, για μας θα είναι πάντα αυτή η παιδική ανέμελη ηλικία που το ακούγαμε. Γιατί εγώ το ακούω από το δημοτικό.
1: Ναι, από το 95.
0: Ναι. Και θα μας λείπει πάντα αυτή η εποχή, θα έχουμε πάντα αυτή την ανεμελιά. Οπότε σε πάρα πολύ λίγο λέω να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να συζητήσουμε όλοι μαζί για κάποια συμβουλή που ίσως έχουμε αγνοήσει. Γιατί όταν ήμασταν παιδιά, ναι, μας δίνανε συμβουλές και εμείς δεν τις ακούγαμε. Έχουμε μετανιώσει κάποια συμβουλή που
1: έχουμε. Να μας στείλουν και τη δικιά τους όμως σύμβουλη που έχουμε μετανιώσει.
0: Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 6656.

0: τον έλεγχο.
1: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ πέρα έως και τις 10 να σου κρατήσουν συντροφιά, να κάνουμε έτσι παρεούλα όλοι μαζί και να συζητήσουμε σε αυτό το θέμα πράγματα που μας απασχολούν. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να ανοίγουμε τις καρδιές μας και όλοι μαζί, τώρα που είμαστε πλέον και μία παρέα και μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, μας ακούτε κάθε μέρα. Να πούμε, ρε παιδί μου, τι μας συμβαίνει και συγκεκριμένα έχουμε το. Group Therapy. Ακριβώς λοιπόν, ποια συμβουλή αγνόησες, Βρυσίδα, Κάτια και Ιωάννα, και τελικά αποδείχτηκε σωστή?
1: Λοιπόν, μου λέγανε, μη κάνεις παρέα με αυτή την κοπέλα, σε εκμεταλλεύεται, θα σε πουλήσει. Μου το λέγανε, όχι, εγώ θέλω να είμαι φίλη, οι φίλοι πρέπει να είναι πάντα στα δύσκολα, να είμαι εκεί, το μίνιον της, ήμουν δίπλα της, με πούλησε.
0: Οπότε,
1: με κατέστρεψε.
0: Οπότε αυτή αποδείχτηκε τελικά σωστή.
1: Ναι, σωστή. Δηλαδή, οι συμβουλές που οι άνθρωποι πραγματικά σε αγαπάνε βλέπουν με τρίτο μάτι κάποια πράγματα και βλέπουν καλύτερα. Οπότε, όταν σου το λένε, καλό να τους ακούσεις. Εγώ δεν τους είχα ακούσει, έκανα το κεφαλιού μου και ναι, με πούλησε.
0: Ναι, εσύ, Κάτια?
2: Εγώ θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο Μίλτος.
0: Ναι.
2: Που μας λέει, μου λέει, Κάτια, το ξέρω, μου είχες πει να κλείνω καλύτερα τα καπάκια από τους καφέδες και δεν το έκλεισα σήμερα και χύθηκε όλο πάνω σε μία πελάτησα.
1: Αυτό έχει δίκιο και η μάμα μου το έλεγε. Κλείνε καλά τα πράγματα. Κάθε φορά έβαζα μέσα στο ντουλάπια, χωρίς να τα κλείνω καλά, μου πέφτανε τα μέλια, το ένα, το ζάχαρο.
0: Μιας που είπατε για μάνα, λοιπόν, θέλω να σας πω εγώ τη συμβουλή της δικιάς μου της μαμάς που αποδείχτηκε ολόσωστη. Παιδιά, η μάνα μου έχει ένα μαγικό, έτσι, δεν ξέρω τι
1: στοιχείο.
0: Ναι, όλες οι μαμάδες νομίζω. Και αυτή η συμβουλή είναι γνωστή σε όλους μας. Το ζακέτα να πάρεις. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το έκανε κάπως μαγικά. Κάθε φορά που δεν έπαιρνα ζακέτα, γυρνούσα και ήμουν ακριωμένη. Και μου
1: λέγε,
0: σου το είπα εγώ. Δεν σου το είπα. Γιατί δεν προσέχεις, Κατερίνα μου?
1: Τα ίδια έλεγε η μάνα μου. Και μου έλεγε, διάβασε, θα μείνει στα μαθηματικά. Έμεινα στα μαθηματικά. Λέω, ρε, γρουσούδα. Γρουσούζα.
2: Μας έχει στείλει και η Ματίνα ένα μήνυμα να διαβάσουμε. Η Ματίνα μας λέει ότι εδώ πέρα. Μας έστειλε και η Ιωάννα. Θα σας πω σε λίγο όμως. Μας έστειλε η Ματίνα που λέει ότι μου είπανε να μην την γνωρίσω την κολλητή μου στο αγόρι μου, γιατί η κολλητή μου είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ έτσι σεξι και αυτά, και τώρα έχει χωρίσει εμένα και τα έχουν μεταξύ τους.
1: Ωραία. Ιωάννα, έχεις κάτι να πεις?
3: Εγώ έχω να πω ότι η συμβουλή που μου δώσανε οι μαμάδες που έχω στα μίντια, τα κορίτσια εδώ πέρα, ήταν να προσέχω με ποιους μιλάω, ποιους νομίζω ότι κάνω φίλους και με ποιους επικοινωνώ και τι τους λέω. Και η αλήθεια είναι ότι αποδείχτηκε μετά από κάποιους μήνες τώρα ότι όντως έπρεπε να προσέχω ποιους θεωρώ φίλους μου και με ποιους μιλάω.
1: Δεν σας ακούσα. Μαμάδες του,
3: δεν σας ακούσα.
0: Γενικά, παιδιά, αυτές οι συμβουλές καλό είναι να τις ακούμε. Γιατί πολλές φορές μας τις λένε, αλλά δεν θέλουμε να τις πιστέψουμε. Καλό είναι να τα ακούμε.
1: Ναι, καλό είναι. Γενικότερα, οι μεγαλύτεροι συνήθως έχουν κάποιες εμπειρίες παραπάνω και σας λένε όντως μέσα της καρδιάς σας τις συμβουλές που σας δίνουν. Οπότε να τους ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα μάθετε τι σου ετοιμάζει το μέλλον σου. Έχεις μια ερώτηση που σε καίει? Στείλε τώρα στο Viber μας 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια θα σου πει το μέλλον σου.

0: Yay!
1: Hey.
2: Γεια σου!
3: Κορίτσια στην πόλη!
0: Εμείς είμαστε! Πώς το κατάλαβες, βρε!
2: Ποιες άλλες μπορεί να ήταν ηλίθιες που το πέρανε έτσι τηλέφωνο! Ιωάννα, χρόνια πολλά! Λοιπόν, άκου τι αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε τώρα σαν εκπομπή να σου ρίξουμε μία τυχερή κάρτα ταρό.
0: Επειδή είναι η γενέθλιά σου.
2: Για να σου ευχηθούμε πώς θα πάνε. Είσαι έτοιμη?
3: Οκ, Είμαι έτοιμη με θετική ενέργεια.
2: Σου έχει τύχει και πάρα πολύ θετική κάρτα, να ξέρεις. Σου έχει τύχει το The Chariot. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει success.
3: Είναι και του ζωδίου της.
2: Ναι, είναι η κάρτα του ζωδίου της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα επικεντρωθείς στον εαυτό σου και θα έχεις πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες φέτος. Θα πετύχεις όλους τους στόχους που θα θέσεις και θα έχεις γενικά αυτή την εσωτερική δύναμη που θα σε κινεί ώστε να τα πετύχεις όλα όσα κάνεις. Η απάντηση που θα έχεις σε όλα γενικά είναι ναι, είναι πολύ θετική κάρτα και φυσικά θα τα καταφέρεις σε όλα. Δηλαδή υπάρχει μόνο το να πας μπροστά. Δηλαδή θα έχουμε καθόλου τίποτα αρνητικό.
0: Ρε Ιωάννα, τι ωραία!
3: Πάμε λίγο,
2: girl. Παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς που μας ακούτε, αυτή ήταν η κολλητή μου η Ιωάννα. Έχει γενέθλια σήμερα και θέλαμε να της ευχηθούμε όλοι μαζί. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ, σε αγαπώ πολύ.
2: Και εγώ σε αγαπώ πολύ, φιλάκια. Γεια σου.
1: Δυναμώστε τώρα την ένταση. Πάμε να ακούσουμε το Ordinary παρέα και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: σου, Ηλία. Χρόνια πολλά. Έχω έναν φίλο μου. Χρόνια πολλά, Ηλία μου.
1: Να χαιρετήσουμε και τον Ήλιο, μια και θα έχει και αυτό λογικά γιορτή.
2: Γεια σου, Ηλία.
1: Και τώρα να σα πω, παιδιά, ότι επειδή εδώ πέρα μαζευόμαστε, θέλουμε να σα πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει το Αθήνα Πάφος. Ξέρετε τι είναι αυτό?
2: Τι είναι?
1: Είναι ουσιαστικά μια συνταγή για τις τέλειες, τις καλύτερότερες, ότερες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις aegeanair.com ή Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean για Αθήνα προς Πάφο. Βήμα τρία, προσγειώνεσαι. Προσγειώνεσαι και φουτάσαι σε μαγικά κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια, γίνεσαι ένα με τους φιλόξενους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα. Απίστευτη φιλοξενία τους, δεν καταλαβαίνεις πώς είναι στην Πάφο, είναι καταπληκτικά. Ναι, η Πάφος είναι, παρακαλώ.
0: Η Πάφος σε καλή.
1: Α, τι θέλετε, Πάφος?
0: Να ακολουθήσεις και εσύ τα βήματα και να κλείσεις τις διακοπές σου.
1: Μάλιστα, θα τις κλείσω. Θα πάω Πάφο με την κολλητή μου, την Ιωάννα. Ιωάννα, ακούς, Πάφο έχει φέτος.
0: Ωραία, και αφού εσείς θα πάτε διακοπές, εμείς θα κάτσουμε εδώ και θα συνδεθούμε με τα news bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Συνειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ισπανία. Επικράτησε με 1-0 στην παράταση κοντά στην Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ με χρυσό σκόρερ το Φεραν Τόρες. Ημίχρονο άρα Super Bowl με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και BTS που απέσπασε εξαιρετικά θετικά σχόλια παρά την αμφισβήτηση. Ξεκινάει ο καύσωνας των 100 ώρων στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας θα δουν και 41. Έρχεται ραγδαία αλλαγή στα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρχών, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Είναι δυνατόν να πεθάνεις από ευτυχία, και όμως γίνεται. Επιστήμονες ανακάλυψαν το σπάνιο σύνδρομο TTS σε μια 65χρονη, η οποία τρεις ημέρες μετά το γάμο της κόρης της είχε συμπτώματα ευφράγματος, χωρίς κλινικά να έχει κάτι. Αν και η πάθηση είναι συνήθως αναστρέψιμη, οι γιατροί προειδοποιούν ότι δεν είναι ακίνδυνη και μπορεί να καταστεί απειλητική για τη ζωή. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
8: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
8: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι για να πας στη δουλειά σου και να ξυπνήσεις με όρεξη, ρε παιδί μου. Γιατί αν δεν τη δώσουμε εμείς, ποιος θα τη δώσει? Το καφές. Άντε καλέ, εμείς τη δίνουμε.
1: Μόνη της ρωτάει, μόνη της απαντάει. Γενικότερα διακρίνω έτσι μια παράνοια εδώ στο
0: σπίτι. Δεν σε αρέσει σήμερα η μισή.
1: Όχι, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει
1: αλλά... διπλά, να ξέρεις.
2: Αλλά ξέρεις τι μας αρέσει ακόμα περισσότερο από εσένα σήμερα?
0: Τι?
2: Το μέλλον της Samsung.
1: Ναι. Τα ακούστε, παιδιά.
2: Γι' αυτό έχουμε θυστεί τώρα.
1: Έχει έρθει η ώρα, παιδιά, τώρα να σας πω ότι έχει καταστρώσει εδώ πέρα η Samsung. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα φοράμε το κινητό αντί να το κοιτάμε. Δεν ξέρω εγώ τι θα το. Θα φοράμε το
0: επαφή.
1: Άκου.
2: Δεν πειράζει, πας και βλέπω και εγώ τίποτα.
1: Η Samsung λοιπόν φαίνεται να πειραματίζεται με πατέντες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας, παιδιά.
0: Για πες.
1: Φακή επαφής με μικρή οθόνη και κάμερα που θα μπορούν να προβάλλουν πληροφορίες και να τραβούν φωτογραφίες.
0: Την κάτσα με τη βάρκα, όλα σου κάνει κλακ κλακ κάθε φορά που κλείνει το βλέφαρο και θα μας βγάζει φωτογραφίες. Και θα μας λέμε τώρα έχει τικ και δεν βγάζει φωτογραφία.
1: Εγώ θα μπορώ να τραβάω βίντεο πάντως όποτε θέλω και όταν θα έχω ένα argue με κάποιον θα το τραβάω βίντεο εκείνη τη στιγμή. Θα κάνω έτσι ματάκια και θα τραβάω βίντεο και θα σου λέω κάτσε να σου παίξω.
2: Φαντάζεστε κάθε φορά που τραβάμε το βίντεο να ακούγεται να λέμε ταυτόχρονα, ξέρεις, κατά λάθος, τύπου να μπει στο ότο. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή.
1: Καταγραφείτε. Κινητά λοιπόν με οθόνες που ξετυλίγονται. Ακούστε λίγο τώρα εδώ. Και διάφανες οθόνες που αλλάζουν. Ναι. Εντελώς την εικόνα του smartphone. Δηλαδή, φτιάχνουν καινούργιες πατέντες που ξετυλίγεται η οθόνη και γίνεται ένα ολόκληρο τάμπλετ από εκεί πέρα που είναι κινητό. Και παπυρός. Το άλλο είναι με διάφανο κινητό. Είναι διάφανο το κινητό και έχει απλά.
2: Θα το χάνω, παιδιά.
0: Θα στραβωθούμε, παιδιά. Με το ζόρι ψάχνουμε την εφαρμογή στην οθόνη με τη φωτογραφία. Πού να βλέπουμε και το απέναντι.
2: Εγώ προχθές έψαχνα το κινητό μου και μετά από πόση ώρα βλέπω το ζαμπόν έξω και λέω Θεέ μου, τι έχω κάνει. Ανοίγω το ψυγείο και είχα βάλει μέσα το κινητό και είχα αφήσει το ζαμπόν
0: έξω.
2: Αλλά
0: δεν σου λέει, θα είναι αδιάφανο. Οπότε εσύ ψάχνει την εφαρμογή, φαντάσου έτσι πως έχει τα εικονίδια στο κινητό σου, να βλέπει και τον καναπέ από πίσω. Άντε να βρει που είναι το Instagram.
2: Ωραία.
1: Ακούστε το χειρότερο, παιδιά. Smartwatch με προβολέα που εμφανίζει την οθόνη πάνω στο χέρι.
0: Ο τεν-τεν.
1: Αλλά και το κινητό που λύγεται στον καρπό και λειτουργεί σαν ρολόι.
0: Έλα, Ben 10, μ' αρέσει. Άμα κάνουμε κρουκρουκού και διαλέγουμε και ένα τέρας να γινόμαστε, γίνεται.
1: Ναι,
0: σε
1: λίγο.
0: Ήταν το celebrity crush μου εμένα.
1: Κάνε το δεινόσαυρο. Ωραία. Έξυπνα δαχτυλίδια λοιπόν επίσης που εμφανίζονται ειδοποιήσεις και στοιχεία υγείας χωρίς να χρειάζεται να βγάλεις το κινητό από την τσέπη.
0: Αυτό μου αρέσει.
1: Ναι. Και το τελευταίο, γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που προβάλλουν ψηφιακές πληροφορίες μπροστά στα μάτια σου. Που ήδη έχει υπάρξει τέτοιο γυαλί από τη Ray-Ban, να ξέρετε.
0: Αλήθεια.
1: Και τραβά. Βέβαια, όχι.
2: Δεν βλέπει πληροφορίες. Εδώ πέρα σου λέει σκρολάρες με το βλέμμα.
0: Επίσης, είχατε δει. Είναι σαν να πατάει ένα κουμπί και να βγαίνουν πληροφορίες, αδύναμος εκεί. Πολύ καλό στο τρέξιμο. Αυτά. Θα βλέπει με τα γυαλιά σε τι είσαι καλός ο άλλος, πληροφορίες που σε ενδιαφέρουν και λες εντάξει, μου κάνει, ας το κάνω παρέα.
2: Κάτια, δεξί, 2,5, αριστερό, 2 και 4.
1: Ωραία.
2: Τη μοιοπία μου.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως πλέον με τους φακούς επαφής θα έχουμε πολλούς λόγους να μην βλέπουμε μπροστά μας και να λέμε «Αχ, δεν σε είδα! Ήμουν να τραβάμε φωτογραφίες!»
2: Κάτι έβλεπα στο φακό. Ήταν αυτό. Ισχύει. Εγώ ειδικά που δεν τους βλέπω όντως, γιατί είναι μακριά μου, θα μου μιλάει κόσμος και θα μας πει «Ποιος είναι τώρα, δεν βλέπω».
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συγγνώμη, διαβάζω μια συνταγή.
1: Συγγνώμη, δεν σε είδα.
0: Διάβαζα μια συνταγή.
1: Φαντάσου πόσο τρακαρίσματα βέβαια θα έχουμε. Γι' αυτό, παιδιά, μην τα φοράτε αυτά, τους ατάνατα πράγματα.
3: Φαντάσου πόσο δικαιολογία δεν θα έχετε να μην κάνετε εκπομπή.
1: Πού κουλέ,
3: θα την κάνετε από το γυαλί, από το κινητό, από το
2: παιδιά,
3: ρολόι.
2: Ας πέσουν οι γρίλοι παρακαλώ. Όσο ψάχνουμε, όσο ψάχνει εδώ πέρα η Ιωάννα τρόπους να μην κάνουμε
0: εκπομπή.
2: Δεν μας αντέχει άλλο. Εμείς θα ακούσουμε λίγη μουσική παρόλα αυτά, γιατί δεν μας νοιάζει η Ιωάννα. Αν μας θες ή δεν μας θες, εδώ θα μείνουμε. Από Σεπτέμβρη πίσω θα είμαστε. Και σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας πούμε για το πώς μπορείτε να ζήσετε σαν βασιλιάς, αλλά μόνο με 1.000 ευρώ τον μήνα. Σας έχουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ό,τι κάνεις αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, όπου και να είσαι, εδώ είναι η ώρα που ξεκινάει η ημέρα σου. Η ώρα του Mad Radio 106,2. Mad τα κορίτσια στην πόλη, 7 με 10 που ακούς κάθε πρωί.
1: Βασικά τώρα είναι η ώρα του Βασιλιά. Γιατί? Γιατί μπορείς και εσύ να ζήσεις σαν βασιλιάς, αγάπη, με 1000 ευρώ τον μήνα.
2: Πώς? Ναι, καλέ, δεν υπάρχει φτώχεια. Αυτά είναι ψέματα. Απλά είμαστε σε λάθος τώρα. Χώρα.
1: Σωστά. Εκεί που θα σε πάμε τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί μπορείς να δουλεύεις κιόλας με. Να δουλεύεις remote, κατάλαβες.
2: Ναι,
1: δουλεύεις
2: με εργασία.
3: Να κάνουμε ραδιόφωνο από τον Μπαλί.
1: Ωραία. Μια χαρά, γιατί όχι. Το ξέρεις ότι όντως υπάρχουν κάποιες χώρες, για παράδειγμα Μπαλί, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Κολομβία, Γεωργία, Νεπάλ, Μεξικό, Βουλγαρία. Που ουσιαστικά μπορείς με 600 με 1000 ευρώ τον μήνα να ζεις πάμπλουτα.
2: Ναι.
1: Σε πάρα πολλές λοιπόν από αυτές τις περιοχές, το ποσό αυτό καλύπτει ενίκιο, φαγητό, μετακινήσεις, ίντερνετ, μπορεί να καλύπτει και δραστηριότητες όπως τύπου γυμναστήριο, κάποιο άλλο χώρο.
2: Να ξαναπούμε το ποσό. 600 με ευρώ. 1000 ευρώ. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι. Όλα αυτά
0: τυχαίο.
2: Τα παίρνεις με 600
0: ευρώ. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Έλα, που
3: εδώ
0: πάρα
3: κάνει
0: πολύ...
3: 600 ευρώ μία αποθήκη. Τώρα που ψάχνω εγώ σπίτια, να ξέρετε, δεν ξέρετε τι βλέπω.
1: Παρ' όλα αυτά, όντως, αν έχετε να μας προτείνετε κάποιο σπίτι προς ενοικίαση στην Αθήνα, σε οποιαδήποτε περιοχή, η Κατέρινα ψάχνει. Οπότε να μας στείλετε μήνυμα στο 6936-640-656 και να μας βοηθήσετε, να βοηθήσετε την Κατέρινα.
0: Παιδιά,
1: δηλαδή,
0: πάρα,
1: να σπίτι.
0: Πάρα πολύ digital
1: nomads.
0: Nomads, ναι, εντάξει, που φεύγουν από τις ευρωπαϊκές χώρες και πάνε αλλού να ζήσουν και δουλεύουν μέσω του λάπτοπ.
1: Ναι.
0: Και βλέπω και κάποιοι στο TikTok που έχουν φύγει και μένουν τώρα κάπου στο Μπαλί. Νομίζω στο Μπαλί και κάνουν εκεί πέρα, η μία είναι δασκάλα αγγλικών, ο άλλος είναι σερφ. Και μένουν εκεί και παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Ενώ τα πολλά λεφτά για αυτούς είναι τα 1000 ευρώ εκεί, ας πούμε. Ναι. Τα οποία είναι σαν βασιλιάδες. Ζούνε σε βίλα.
2: Ζούνε βασιλικά με τα 1000 ευρώ στον Μπαλί. Άστο, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Εντάξει, είναι το plan B μας.
0: Κοίταξε να δεις, βέβαια, σε αυτές τις χώρες, όχι τώρα Βουλγαρία και τα λοιπά, που είπε, δεν θα σου πω,
1: Μπαλί.
0: Μεξικό, Μπαλί, Ταϊλάνδη, όλα αυτά, και Βραζιλία και όλα αυτά, είναι λίγο και επικίνδυνο να ζεις, έτσι. Είναι διαφορετικά τα νοσοκομεία και όλα
1: Μπαλί,
0: αυτά.
1: Δεν έχει εγκληματικότητα.
0: Όχι εγκληματικότητα, αλλά από αρρώστιες, από νοσοκομεία που δεν έχει, είναι πολλά, είναι πολλά, να ξέρεις. Και εγκληματικότητα στη Βραζιλία, εκεί πέρα κυκλοφορούμε όπλο, έτσι, γεια σας. Και στην Αμερική.
1: Και στη Βουλγαρία, παιδιά.
2: Παναγιά μου.
1: Είχα πάει για γύρισμα Βουλγαρία και έξω από το σούπερ μάρκετ. Πώς έχουμε εμείς το απαγορεύονται τα σκυλιά, αυτοί είχαν απαγορεύονται τα όπλα.
0: Αυτό ήταν και στη Νέα Υόρκη. Περπατούσα και είχε στις κολόνες. Εδώ πέρα αυτή η περιοχή απαγορεύει όπλα. Στη Νέα Υόρκη τώρα, Times Square κτλ. Εκεί πέρα. Δηλαδή είναι λίγο πιο επικίνδυνα.
2: Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Όμως έχει μια πολύ γεμάτη ζωή και πολύ οικονομική ζωή. Για αυτούς που αγχώνονται πάρα πολύ, έχουν πολλά αυτοάνοσα, γιατί ξέρετε το άγχος δημιουργεί αυτοάνοσα.
1: Άρα
2: καλή ιδέα.
1: Οι άλλοι θα πεθάνουμε.
2: Να πάμε εκεί. Άμα είναι να ζήσουμε και λίγο σαν βασιλιάδες, εντάξει. Αν μπορούσατε να δουλεύετε από οπουδήποτε στον κόσμο, θα αφήνατε την Ελλάδα. Δεν ξέρω, για πείτε μας τη γνώμη σας. Στείλτε μας το Viber του σταθμού και πάμε να ακούσουμε το Μαργαρίτα. Και μετά έρχεται, παιδιά, η φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Είμαστε τα κορίτσια στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη στο Mad Radio 106,2. Το έκανα μαζί, τέλειο. Τα κορίτσια του Mad Radio 106,2. Ναι, σήμερα.
1: Ποιος αγαπάει τη Βρυσίδα λίγο περισσότερο σήμερα?
0: Πείτε μου, κανείς, δεν σήκωσε κανένα χέρι.
2: Εμείς.
0: Α, έτσι, μπράβο, αυτό
2: καλό
0: έλειπε.
2: Καλό κερί για πάρα.
0: Θέλω να σας πω ότι ήρθε η ώρα να σας δώσουμε έτσι μικρές λεξούλες για να σας φτιάξουμε την ημέρα σας. Γιατί είναι η ώρα για το Quote
2: of the Day. Ακριβώς, και σήμερα το quote θα το πω εγώ. Το ψάξα πάρα πολύ και θέλω να σου πω το εξής. Το δεν μπορώ άλλο είναι συχνά ένα βήμα πριν το κατάφερα. Πολλές φορές η στιγμή που θέλουμε να τα παρατήσουμε είναι και η ίδια στιγμή, παιδιά, που βρισκόμαστε πιο κοντά στο στόχο μας. Η κούραση, οι δυσκολίες και οι απογοητεύσεις δεν σημαίνουν ότι απέτυχες, σημαίνουν ότι προσπάθησες. Κάνε ένα ακόμα βήμα, λοιπόν. Δώσε μια ακόμη μάχη και πίστεψε λίγο περισσότερο στον εαυτό σου, γιατί η επιμονή είναι αυτή που μετατρέπει το δεν αντέχω άλλο στο τα κατάφερα.
1: Έχεις δίκιο. Θέλει επιμονή και θέλει και υπομονή. Οπότε εγώ θα επιμείνω και θα ξαναχαιρετήσω. Καπτανίκο!
0: Το ξέρα.
1: Καπτανίκο, να πλέεις καλά εκεί που είσαι, αγόρι μου. Δεν μας έχεις ακούσει ποτέ λογικά μες στα καράβια, αλλά τέλος πάντων.
0: Τον ευλογούμε κάθε μέρα.
1: Με το μεταξύ δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο καπτανίκος.
2: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, είμαστε αυτές. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και για να τον χαιρετάμε και αυτόν, καταλάβατε πως κάπου εδώ βάζουμε τελεία. Συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου,
2: η Κατερίνα Πεφτίτσι και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα, 7 με 10 το πρωί.
1: Βέβαια, μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Αλλά στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια. Ετούτης της πόλης, φιλούμπες.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Άιντε τσάου.
3: Τα παστούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γέννη του πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Ένα πρωινό Δευτέρας που θα μπορούσε να είναι Παρασκευής, κάλλιστα. Τέτοια είναι η διάθεσή μας. Και πάμε

αλλά το WhatsApp πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση και στη νέα του εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, όπου για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αν το πρωί ξύπνησες και μερικά δευτερόλεπτα κοιτούσες το ταβάνι προσπαθώντας να θυμηθείς πώς σε λένε, τι δουλειά κάνεις και γιατί, τέλος πάντων, χρειάζεσαι τόσα λεπτά για να πας εκεί, δεν είσαι ο μόνος. Η Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο πάντα ξεκινάει με ένα μικρό υπαρξιακό. Και αφού τελικά τα θυμηθήκαμε όλα και είμαστε εδώ, πάμε να βγάλουμε τη Δευτέρα. Βάλτε το αγαπημένο σας κομμάτι να παίζει δυνατά. Δυναμώστε τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ το Mad Radio 106,2. Μπορεί το ημερολόγιο να λέει Δευτέρα, αλλά το mood το ορίζουμε εμείς.

τάζει στα φωνητικά. Κάψωνας έρχεται. 35 λέει θα φτάσει σήμερα, μπορεί και 40 σε κάποιες περιοχές. Κάπως έτσι θα μας πάει μέχρι και την Τετάρτη. Και μετά πτώση θερμοκρασίας καμιά δεκαριά βαθμούς. Ναι, οκ. Okay. Πέμπτη Παρασκευή ή μάλλον Παρασκευή Σάββατο παίζεται. Κάτι λένε και για ψηλόβροχα οι μετεωρολόγοι. Οκ. Okay. Ο καιρός τρελάθηκε. Και εμείς εδώ είμαστε να τον απολαύσουμε, εννοείται. Ακούμε Calvin Harris και δεν μπορώ να μη σκεφτώ την ακροάτρια που τον απόλαυσε το Σαββατοκύριακο στην Ibiza. VIP στο Ushuaia.

0: Στο επόμενο βήμα για το μέλλον σου ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη και όλα σήμερα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές για να σε καθοδηγήσουν, να σε υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Μάλιστα, μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα θα δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει τη βιωματική μάθηση, τα σύγχρονα εργαστήρια και την ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά 210-32-20-360. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινάει ο καύσωνας των 100 ωρών στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας θα φτάσει και τους 41 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ραγδαία αλλαγή στα μέσα της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως και 10 με 12 βαθμούς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Στόχος μας είναι το ΆΚΑ να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να μετατραπεί σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου για τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τις παρεμβάσεις ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στο σύνολο των εγκαταστάσεων. Οργή για τον μέσο της Αργεντινής Λεάντρο Παρέδες, που μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρσία της Ισπανίας και στη συνέχεια χτύπησε και τον Γκάβι με ιδιαίτερη βία, μάλιστα γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του με κόκκινη κάρτα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή

0: έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
1: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυνατότητα.

0: διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Καθημερινά άκου το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του Mad. Hot days, cold jokes. Εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε. Σε λίγο ο Martin Garrix και YouTube μαζί έρχονται εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα BB Rexha, Faithless, άλλη υπέροχη συνεργασία. Είναι το New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική. Deep.

0: Ad.gr για όλα τα τελευταία celebrity gossip και μουσικά νέα. Έχει πραγματικά τα πάντα όλα το Mad.gr, η νέα μας καθημερινή συνήθεια. Να σας πω ότι εδώ είναι το WhatsApp και φέτος το release Athens συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις και εσύ τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp Application και διεκδίκησε τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Πάμε για Ray σε πολύ πολύ λίγο. Θα ακούσουμε Shake It To The Max και πολλά πολλά ακόμα έρχονται εδώ στο Mad Radio.
1: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στο Σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκη φεστιακή βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία, είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
4: Αντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον μπαμπά μου.
7: Εγώ είμαι αυτός και είμαι εδώ κάθε πρωί 10 με 1 γέννηση του πάνω στο μικρόφωνο στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο πάμε για μουσικό σαν σήμερα. Και έχει τα πάντα όλα από τις ανέκδοτες φωτογραφίες των Beatles που λύθηκαν για μια περιουσία και το πρώτο solo νούμερο 1 του Gary Barlow, τον Take That, μέχρι και την ημέρα που η rock σκηνή πάγωσε με την απώλεια του Chester Bennington. Πάμε να δούμε.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

πίσω στο 1991, οι Βρετανοί EMF κατακτούν την κορυφή της Αμερικής με το απόλυτο Unbelievable. Το κομμάτι χρειάστηκε 14 εβδομάδες για να σκαρφαλώσει το νούμερο 1 και fun fact, περιέχει samples από φωνές μέχρι και από τον Αμερικανό κωμικό Andrew Dice Clay. You're unbelievable. Πάμε στο 1996, ο Gary Barlow γράφει ιστορία ως ο πρώτος από τους Take That που κατάφερε να σκοράρει solo νούμερο 1 στην Αγγλία. Το πέτυχε με την μπαλάντα Forever Love μέσα από το ντεμπούτο το προσωπικό του άλμπουμ. Άλμα στο 2011, ανέκδοτες φωτογραφίες από την πρώτη αμερικανική συναυλία των Beatles στην Washington. Το 1964 πωλούνται σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη για πάνω από 360.000 δολάρια. Τις φωτογραφίες είχε τραβήξει τότε ένας 18χρονος που στεκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά.

Από τις πιο μαύρες μέρες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας, ο πλανήτης παγώνει στο άκουσμα της είδησης πως ο frontman των Linkin Park, ο Chester Bennington, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Στα 41 του χρόνια, μια τεράστια φωνή που σήγησε νωρίς, βυθίζοντας τη θλίψη εκατομμύρια φανς παγκοσμίως. Και κλείνω με σημερινά γενέθλια. 20 Ιουλίου σήμερα το 1945 γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kim Carnes, η φωνή του αξεπέραστου Better Ed B. Vinnie Davis Eyes, ok, τα κατάφερα το. Το 1947 ο αυστραλικός βραβευμένος με 8 γκράμμι κιθαρίστας Carlos Santana. Το 1956 ο Paul Cook, drummer των θρυλικών Sex Pistols. Το 1958 ο Michael McNeil, ο κιθαρίστας

και στενός φίλος του Chester Bennington που αναφέραμε νωρίτερα. Ενώ το 1966 γεννιέται ο Stone Cold Carl κιθαρίστας των Pearl Jam. Πάμε τώρα στην Shakira και τον

0: 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινάει ο καύσωνας των 100 ωρών στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας θα φτάσει και τους 41 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ραγδαία αλλαγή στα μέσα της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως και 10 με 12 βαθμούς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30.

0: ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Στόχος μας είναι το ΆΚΑ να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να μετατραπεί σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου για τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τις παρεμβάσεις ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στο σύνολο των εγκαταστάσεων. Οργή για τον μέσο της Αργεντινής Λεάντρο Παρέδες, που μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρσία της Ισπανίας και στη συνέχεια χτύπησε και τον Γκάβι με ιδιαίτερη βία, μάλιστα γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του με κόκκινη κάρτα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: κάνεις είναι το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, και όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μπορείς να βρεις τις σχολές Δέλτα στην περιοχή σου, σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, και να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλεφωνικά 32 20 360 210 32 20 360. Hot
1: Radio. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία. Ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Η ώρα είναι 12.
4: Είναι 12.
3: Και οι πόρτες κλειδωμένες.
5: Έχασα το Γιάννη. Γεια! Yeah!

Τον 6,2. Λοιπόν, βρήκαμε τη λύση για το καύσωνα. Γιατί το ΜΑΤ φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio 106,2.

Σκηνικό στο Tomorrowland, το απόλυτο EDM Festival. Ο Martin Garrix στα decks και ξαφνικά σκάει δίπλα του στην σκηνή ο The Edge από τους θρυλικούς U2. Μαζί παρουσίασαν για πρώτη φορά το ολοκένουργιο ακυκλοφόρητο κομμάτι τους που λέγεται Fireflies. Ο The Edge έδωσε ρέστα με την χαρακτηριστική του κιθάρα live, ενώ από πίσω ακούγονταν και τα ηχογραφημένα φωνητικά του Bono. Για ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από τον χαμό που έγινε.

Μάλιστα, ο Μάρτιν έγραψε στα social ότι το κομμάτι κυκλοφορεί πολύ σύντομα. Έχει ανεβάσει και link για pre-save στις πλατφόρμες. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα να σκάσει. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν το κομμάτι θα μπει στο νέο δίσκο του DJ ή το επαιτειακό άλμπουμ των U2 στα 50 τους χρόνια. Όπως και να έχει, ο Μπόνο έχει υποσχεθεί ότι το νέο τους άλμπουμ θα είναι θορυβώδες, ακατάστατο και υπερβολικά πολύχρωμο. Εμείς ψηφίζουμε νέα σειρεγόλα, δυναμώνουμε την ένταση στα ηχεία και περιμένουμε την επίσημη κυκλοφορία. Τώρα παπά ούτε εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Hearts, Wonderful Life στο Mad Radio 106,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζες, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες. Μέσα από την πράξη θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Πραγματικά έχει τα πάντα όλα. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing acts και αγροτική κατάρτιση. Καλά άκουσες, www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-32-20-360. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινάει ο καύσωνας των 100 ωρών στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας θα φτάσει και τους 41 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ραγδαία αλλαγή στα μέσα της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως και 10 με 12 βαθμούς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Στόχος μας είναι το ΆΚΑ να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να μετατραπεί σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου για τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τις παρεμβάσεις ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στο σύνολο των εγκαταστάσεων. Οργή για τον μέσο της Αργεντινής Λεάντρο Παρέδες, που μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρσία της Ισπανίας και συνέχεια χτύπησε και τον Γκάβι με ιδιαίτερη βία, μάλιστα γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του με κόκκινη κάρτα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τελειώνει, ο άλλος αρχίζει. Ξεκινάω, αυτό είναι inside joke τώρα, ξεκινάω εγώ να κάνω τις σοφίες της Face Voku, η οποία Face ξεκινάει και αρχίζει αυτά τα... αυτά τα ωραία, τέλος πάντων τα ωραία της Face, την οποία θα απολαύσετε το μεσημεράκι στις 3, στις 4. Παιδιά, έλα, συγγνώμη.
1: Γιατί τρελάθηκα, νόμιζα ότι άλλαξα ωράριο ξαφνικά.
0: Α, δεν συνημερώσανε.
1: Α, τελειώνω 3 σήμερα, κανονίσω να πάω για ψώνια.
0: Για παραλία, ρε, εσύ με τέτοια θερμοκρασία.
1: Για παραλία, μωρέ, πότε θα προλάβω μεσημεριάτικα παραλία.
0: Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν. Να μπορείς να σχολάσεις νωρίτερα και αντί να πας παραλία, να κάνεις τις βουτιές σου, να πάρεις το χρώμα σου, να σκάσεις με τον μπικίνι, να πάθει όλη η παραλία τώρα. Θα
1: εσύ,
0: πας για ψώνια.
1: Εσύ που είσαι μικρό και νέο αγόρι τα κάνεις αυτά. Εγώ είμαι μάνα.
0: Να κάνω μια άσχετη ερώτηση.
1: Ναι, μπορείς.
0: Για ποιο λόγο οι γυναίκες πρέπει να ψωνίζετε ακατάπαυστα?
1: Γιατί έχω μια μεγάλη δωροεπιταγή από ένα μαγαζί. Επειδή είχα γενέθλια και πρέπει να πάω να την καλύψω.
0: Χρόνια πολλά, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι μπορεί να έχετε 6.000 παπούτσια και να ψωνίσεις κι άλλο.
1: Μα δεν έχω τίποτα να βάλω.
0: Τέλεια. Τέλεια. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, έρχεται, δεν έχει τίποτα να βάλει, φανταστείτε. Δεν έχει τίποτα να βάλει. Αντιγόνη Βιντιάδη θα είναι κοντά σας στη 1. Στις 4 έρχεται η Faye Voku. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου ή αλλιώς πλέον John Cool.
2: Mad Radio 106,2.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκαλοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιωνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Ματ μεσημεράκι εδώ με την Αντιγόνη Βιντιάδη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μίνι καύσωνα στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα νομίζω. Ήρθε ο καιρός να φορέσουμε κάτι πιο ελαφρύ, να ανοίξουμε τα κλιματιστικά, να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και θα σας τα πω όλα και μέσα στην εκπομπή. Ετοιμαστείτε. I adore you έρχεται τώρα.
1: Mad Radio 6,2.

I just might, θα σου πω και εγώ για τα νέα της μουσικής αλλά και του ποδοσφαίρου. Γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το World Cup, δεν χάρισε μόνο ποδοσφαιρική ένταση σε όσους το παρακολούθησαν, αλλά και ένα halftime show που έμοιαζε με το απόλυτο pop event της χρονιάς. Η σκηνή γέμισε φώτα, πυροτεχνήματα, τεράστια visuals. Όταν λέμε τεράστια, εννοώ ότι έπιαναν όλο το γήπεδο στην κυριολεξία. Και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS, ανέβηκαν στο ίδιο stage και μετέτρεψαν το διάλειμμα του τελικού σε ένα show που θύμιζε Super Bowl, μη σου πω και παραπάνω. Μέσα σε λίγα λεπτά τα social media πήραν φωτιά και το hashtag του halftime έγινε viral σε όλο τον κόσμο. Το show διήρκησε πάνω από 27 λεπτά, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του Mundial. Το event συνδύασε ποδόσφαιρο, μουσική, pop, κουλτούρα και προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και συζήτηση. Βέβαια, να πω κάπου εδώ, ότι επειδή είδα κάποιους ανθρώπους στο TikTok οι οποίοι ανέβασαν αυτό το show, ήταν λίγο έξαλλοι γιατί εκείνοι που καθόντουσαν ψηλά-ψηλά λέγανε ότι αυτό το show φτιάχτηκε για να είναι στην τηλεόραση. Γιατί τα visuals που υπήρχαν, ο κόσμος που καθόταν στις κερκίδες δεν τα έβλεπε. Έβλεπε μεν τους τραγουδιστές που ήταν στο όρθιο, αλλά την υπερπαραγωγή που φτιάξανε στο γρασίδι και στο πάτωμα τέλος πάντων του γηπέδου, που δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, ήταν φαντασμαγορικό και κρίμα που δεν μπορούσαν να το δουν και εκείνοι στη δική τους μεγάλη οθόνη. Η Σακύρα άραγε, θα κλείσω αυτό τον λέγοντας. Ήταν αυτή εκεί ή είχαν στείλει πάλι κάποια άλλη, θα ρωτήσω. Θέλω απάντηση.

Where is my husband, ακούσαμε. Πάμε τώρα στα κρυαράκια μου, γιατί έχω ζώδια. Και σήμερα θα κάνουμε τα do's και τα don'ts. Κρύ, do's. Σήμερα είναι από αυτές τις μέρες που λες επιτέλους κάτι πάει όπως θέλω. Οι σωστές επαφές μπορούν να ανοίξουν πόρτες και εκμεταλλεύσου τώρα τη δημιουργικότητά σου. Don'ts. Μην αφήσεις τον ενθουσιασμό σου να σε κάνει να πιστέψεις ότι όλοι είναι με το μέρος σου, γιατί δεν είναι έτσι. Δίδυμη. Do's. Δίδυμέ μου, σήμερα έχεις ιδέες, έχεις έμπνευση, έχεις διάθεση, το μυαλό σου δουλεύει γρήγορα και φλέρταρε λίγο, παίξε λίγο με το κοινωνικό σου κομμάτι και άσε τη γοητεία σου να κάνει τη δουλίτσα της. Don'ts. Μην το γυρίσεις το εγώ τα ξέρω όλα, γιατί ναι, δίδυμε, μερικές φορές μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι και μετά αναρωτιέσαι γιατί οι άλλοι στραβώνουν. Καρκινάκια μου, έχετε την ανάγκη να βάλετε τάξη γύρω σας και αυτό θα βοηθήσει και μέσα σας. Φτιάξτε το χώρο σας, οργανώστε πράγματα που έχουν μείνει πίσω, καλά μας τα λέει, και προσπάθησε να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε σπίτι και δουλειά. Don't, μην μπει σε παιχνίδια ελέγχου απλά για να πάρεις αυτό που θέλεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις κύκλους και στρατηγικές για πράγματα που μπορούν να υποθούν απλά και όμορφα. Και θα σας πάω και στους σκορπιούς, γιατί είναι καλή στιγμή να βάλετε δημιουργικότητα στον τρόπο που δουλεύετε και να δείτε τα πράγματα με πιο ανοιχτό μυαλό. Στα don'ts έχουμε μην αφήσεις την πίεση και την κούραση να σε κάνουν να λειτουργήσεις σαν να είσαι έτοιμος να δαγκώσεις όποιον βρεθεί μπροστά σου. Talk to you έρχεται τώρα.

Κάπως έτσι να νιώσουμε για μια δροσιά, δεν είστε μέσα σε κάποιο χώρο με κλιματιστικό, στη δουλειά σας, στο σπίτι σας, άνοιξε κάτι έτσι λίγο να σε χτυπήσει γιατί έξω έχει μια ζέστη. Μια ωραία αναπνοή δράκου που σε φυσάει και και εσύ θες να βγάλεις την πέτσα σου. Τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη

0: Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Στόχος μας είναι το ΆΚΑ να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να μετατραπεί σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου για τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τις παρεμβάσεις ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στο σύνολο των εγκαταστάσεων. Οργή για τον μέσο της Αργεντινής Λεάντρο Παρέδες, που μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρσία της Ισπανίας και συνέχεια χτύπησε και τον Γκάβι με ιδιαίτερη βία, μάλιστα γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του με κόκκινη κάρτα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

δούμε λίγο για τη θερμοκρασία. Τι παίζει με το μίνι καύσωνα, ο οποίος τελειώνει την Τετάρτη. Λέει, ο καύσωνας κορυφώνεται σήμερα και αύριο, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο δύσκολη μέρα για την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας 42-43 στα Τρίκαλα, 42 στη Λάρισα και το Άργος και τους 40 στην Αθήνα. Παρά την έντονη ζέστη, βέβαια, ο δείκτης θερμικής καταπώνησης δεν αναμένεται να λάβει ακραίες διαστάσεις. Τώρα να σου πω ότι το κουλό είναι ότι λένε ότι Παρασκευή και Σάββατο στην Αττική θα έχει βροχές. Οπότε περιμένουμε λίγο αύριο μεθαύριο να δούμε τι θα συμβεί, γιατί Παρασκευή και Σάββατο βροχές. Και πέφτει και η θερμοκρασία. Θα μας τρελάνετε τελείως. Όχθε μου, τέλος πάντων, The Fade of Ophelia έρχεται.

0: Και εγώ όσο έχω εσάς δεν φοβάμαι κανένα. Τώρα στα νέα μας αυτό το καλοκαίρι, το MAD φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο MAD Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Hot days, cold jokes. Εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο αστεία που έχετε. Στείλτε μας και στο Viber στο 6936-646-656. Έχω ανάγκη από λίγο γέλιο, από λίγο κρυάδα.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Για όσο είσαι στη δουλειά όμως, για όσο κουράζεσαι, για όσο βαριέσαι, για όσο ζεσταίνεσαι, έχεις εμένα για παρέα, Αντιγόνη Βιντιάδη και Mad Μεσημεράκι. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4, μου στέλνεις τα μηνύματα στο Viber μας στο 6936 646 656.
1: Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Τώρα ακούγαμε Bad Bunny και πάλι τα θυμήθηκα. Ο Post Malone ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην τελετή λήξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, χαρίζοντας στους εκατομμύρια τηλεθεατές μια εμφάνιση που θα συζητηθεί για καιρό. Ο 39χρονος superstar, πιστός στο χαρακτηριστικό cowboy denim στυλ του φυσικά, ανέβηκε στη σκηνή του MetLife Stadium στο New Jersey λίγο πριν τη μεγάλη μάχη του τελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία για να δώσει το σύνθημα έναρξης. Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια τεράστια έκπληξη, το live debuto ενός ακυκλοφόρητου κομματιού, το οποίο οι φαν εικάζουν πως τιτλοφορείται Chrome Heartbreaker. Ο Malone φορούσε ένα μπλουζάκι με το ειρωνικό μήνυμα «I just hope both teams have fun» και μάγεψε το κοινό, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε όταν υποδέχτηκε τον Swae Lee στην σκηνή για την κοινή τους παγκόσμια επιτυχία «Sunflower». Μπες και στο mat.gr εάν θες περισσότερα μουσικά νέα και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

Είσαι απανταχού φαν των Spice Girls, όπως ήμουν και εγώ. Έχω τα εξής νέα. Η Melanie Chisholm, όπως τη λένε, των θρηλυκών Spice Girls, έκανε το μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το μοντέλο Chris Dingwall σε μια τελετή που συνδύασε λάμψη, οικειότητα, απλότητα. Η 52χρονη τραγουδίστρια και ο εκλεκτός της καρδιάς της αντάλλαξαν όρκους αιωνίας αγάπης και πίστης το Σάββατο 18 Ιουλίου που μας πέρασε, σε ένα πολύ ωραίο κτήμα δίπλα στη λίμνη στην Κάμπρια της Αγγλίας, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα. Όλα τα κορίτσια από τις Spice Girls ήταν εκεί. Ήταν και η Τζέρι και η Έμα και η... πώς τη λένε? Τζέρι Μέλ και η Μέλ Μπι. Τον ηφικό της το σχεδίασε η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία, κάπου εδώ να πω, ότι δεν ήταν στο γάμο. Και θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο δηλαδή μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία, έκατσε σχεδίαση τον ηφικό και δεν πήγε μέχρι το γάμο να ξαναείστε και οι πέντε μαζί. Να μας δώσει και μας λίγο υλικό, θα ρωτήσω. Απάντηση δεν θα πάρω, αλλά σε κάποιον πρέπει και εγώ να πω τον πόνο μου. Bring Your Love έρχεται τώρα.

0: Fresh Life λοιπόν ακούσαμε. Πάμε γρήγορα γρήγορα να μάθουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Κόνιτσα. Ο 80χρονος έκανε αγροτικές εργασίες όταν υποχώρησε ξύλινο και κλείδωμα με αποτέλεσμα να πέσει και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα του σπιτιού.

0: Στη Βουλή το νομοσχέδιο που απαγόρευε τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Το νομοσχέδιο θεσπίζει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και προβλέπεται πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις. Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στο τελικό του Μουντιάλ, αλλά μετά το σφύριγμα της λήξης, ο μόλις 3 ετών αδελφός του Κέιν έγινε παγκοσμίως viral. Η αγκαλιά προς τον αδελφό του, οι πόζες με το τρόπιο και τα αστεία μεταξύ τους συγκίνησαν το κοινό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

Εδώ είμαστε και η Ariana Grande μεταμορφώνεται σε στάρ της χρυσής εποχής του Hollywood στο teaser του νέου της βίντεο κλιπ Petals. Η Ariana Grande λοιπόν φαίνεται πως επιστρέφει στις ρίζες της λάμψης και της κλασικής κινηματογραφικής μαγείας. Το ασπρόμαυρο βίντεο έχει επιρροές από φιλμ νουάρ και κινηματογραφικές παραγωγές του παρελθόντος. Το teaser περιλαμβάνει σκηνές στη λεωφόρο της δόξας και αναφορές σε κλασικές κινηματογραφικές τεχνικές. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Το Petals είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Grande που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου. Άντε, δεν θα περιμένουμε πολύ για να το ευχαριστηθούμε. Nothing breaks like a heart, ακούμε τώρα.

0: Σου είπα, αυτό το καλοκαίρι γίνεται χαμός τώρα με τις εκπτώσεις και συγκεκριμένα με τα summer sales του flip.gr. Ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν και περισσότερα για τις διακοπές σου. Τι καλύτερο θες, γιατί να αγοράσεις μια καινούρια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια έως και 40% φθηνότερα. Μπες τώρα στο flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση εννοείται. Βρες iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Αυτό να κρατήσεις. Mad
1: Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνι. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονός.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Τι κάνετε, γλυκάκια μου, πού είστε, πού βρίσκεστε και πού ζεσταίνεστε πάνω απ' όλα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Ματ Μεσημεράκι ακούτε και θα είμαστε εδώ για μία ακόμη ώρα. Τα νέα δεν σταματάνε ποτέ, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχομαι με καινούρια gossip, με καινούρια νέα, με καινούριο χαμό. Μέχρι τότε όμως πάμε να απολαύσουμε μόνο με σένα, Ordinary και Γκαμπριέλα.
0: Radio 106,2.

Μόνο για σένα, μόνο με σένα ακούσαμε τώρα και θέλω να σου πω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αγαπητός σε όλους μας νομίζω, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη συνέντευξη στο Ανέστη The Podcast για τη ζωή, την οικογένεια και όσα δεν γνωρίζει το κοινό. Είδα ένα τρελεράκι, δεν έχω προλάβει να δω το podcast, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα θέλαν να έχουν πάρει μια τέτοια συνέντευξη. Ο Έλληνας NBA Superstar αφήνει για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και μιλά για όσα διαμόρφωσαν τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή. Πρόκειται για μια συζήτηση που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κινείται πολύ πέρα από τα παρκέ και τα τρόπαια. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση της συνέντευξης έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα social media, οπότε ανυπομονούμε να τη δούμε και να μάθουμε τι είναι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που λέει. Και καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα, θα πω. Dracula για τώρα. Έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2.

Dance the Night και όπου κι αν είσαι δεν πρόκειται να γλιτώσεις το τσίπημα του κουνουπιού. Αλλά τώρα σημείωσε αυτό που θα σου πω, γιατί παιδιά είναι fact, το διάβασα σήμερα και γέλασα με την ψυχή μου. Τα κουνούπια δεν σε τσιμπάνε απλά και πίνουν το αίμα σου, αλλά κάνουν και μία άλλη τους ανάγκη πριν φύγουν. Ναι, κάνουν τσίσα τους πάνω σου. Τα κουνούπια λοιπόν κατά τη διάρκεια του γεύματός τους αποβάλλουν γρήγορα μέρος των υγρών και των άχρηστων ουσιών που προσλαμβάνουν, ώστε να παραμένουν αρκετά ελαφριά για να πετάξουν. Τέλειο. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως απέκριση, μπορεί να συμβεί ενώ ακόμη τρέφονται ή αμέσως μετά. Με αυτόν τον τρόπο τα κουνούπια συγκεντρώνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, απομακρύνοντας ταυτόχρονα το περίτο βάρος σχεδόν αμέσως. Και έτσι απογειώνονται. Και αυτή ήταν η δική μου άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιατί τώρα συνειδητοποίησα πόσο δεν νοιάζει κανέναν σας, αλλά προσέθεσα ένα ακόμα άγχος στο κεφάλι μας.

0: Μπαγκαραγκά. Εδώ είμαστε, την ακούσαμε την Τάρα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr να μάθουμε και τα τελευταία νέα, γιατί καιγόμαστε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Κόνιτσα. Ο 80χρονος έκανε αγροτικές εργασίες όταν υποχώρησε ξύλινο και κλείδωμα με αποτέλεσμα να πέσει και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα του σπιτιού του. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Αρνείται κάθε κατηγορία, αλλά με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αύριο εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που απαγόρευει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Το νομοσχέδιο θεσπίζει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και προβλέπεται πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις. Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στο τελικό του Μουντιάλ, αλλά μετά το σφύριγμα της λήξης, ο μόλις 3 ετών αδελφός του Κέιν έγινε παγκοσμίως viral. Η αγκαλιά προς τον αδελφό του, οι πόζες με το τρόπιο και τα αστεία μεταξύ τους συγκίνησαν το κοινό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμό.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ένα νέο παιδί είπε αυτό το υπέροχο τραγούδι, μια υπέροχη διασκευή από τους Arcade, και μπράβο και καλή επιτυχία. Μιλάτε μόνοι σας, θα ρωτήσω εγώ. Οι ψυχολόγοι εξηγούν τι αποκαλύπτει αυτή η συνήθεια για την προσωπικότητά σας. Γιατί θα σας αποκαλύψω κι εγώ τι είναι. Μιλάω μόνη μου. Συνέχεια. Το να μιλάει κανείς μόνος του δεν αποτελεί ένδειξη παράξενη συμπεριφορά. Όχι καλέ, τι μας λες τώρα. Φυσιολογικότατο είναι. Αλλά έναν φυσικό τρόπο οργάνωσης σκέψεων, συγκέντρωσης και καλύτερης διαχείρισης των συναισθημάτων μας, σύμφωνα με την ψυχολογία. Το να μιλάμε μόνοι μας παραμένει μία από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που περιβάλλονται από πολλούς μύθους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αποτελεί σημάδι ιδιοτροπίας ή ακόμη και ψυχολογικού προβλήματος. Αλλά όχι, είμαστε άνθρωποι που οργανώνουμε τη μέρα μας, τις σκέψεις μας και τις κινήσεις μας. Ακούγεται σαν κακό όνειρο, αλλά δεν είναι. Και έρχεται ο Teddy Swims τώρα με Bad Dreams.

0: συναυλία του, ενώ ήταν πάρα πολύ καλή όπως λένε όλοι, ταλαιπωρηθήκανε και ο κόσμος και οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που δούλευαν στη συναυλία, γιατί είχε καταποντισμό. Μιλάμε για βροχή, μιλάμε για χαμό. Δυσκολεύτηκε η φάση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα. Ήσασταν υπέροχοι. Εύχομαι να ξεκουραστείτε τώρα, να ξεκινήσει πολύ όμορφα η εβδομάδα σας. Ακολουθεί η Faye Voku, η οποία πήρε και καφεδάκι, έχει ξυπνήσει καλά-καλά, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Αμέσως μετά στις 6 έρχεται το My Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Το μάτι μας σήμερα και κάπου εδώ τελείωσε. Και Αντιγόνη Βιντιάδη is out. Hot
1: Radio. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot Days. Cold Jokes. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Να σου πω, Κατερίνα μου, αν δεν είχα παιδί και εγώ το ίδιο καλοκαίρι με εσένα θα έκανα. Hello, hello, Facebook στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Καλή εβδομάδα! 20 Ιουλίου πάει, τον φάγαμε το γάιδαρο. Μία και σήμερα, όχι, 10 και σήμερα, 11 μέρες μείνανε. Έτσι είναι, χάνεις και το μέτρημα, χάνεις και το μπούσουλα, παμάλ.

Εχθές λοιπόν τελείωσε και το Μουντιάλ, ο πολύ αναμενόμενος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, όπου επικράτησε η ευρωπαϊκή χώρα με 1-0 νομίζω, αν θυμάμαι κατά, δεν ξέρω, με πήρε ο ύπνος. Έμα και αυτοί δηλαδή, μας βγάλαν την ψυχή μέχρι να βάλουν ένα γκολ. Κατά τα άλλα, πάρα πολλοί ήταν οι celebs που δώσαν το παρόν σε αυτόν τον ιστορικό τελικό. Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας βεβαίως. Την τελετή του αγώνα άνοιξε ο Post Malone, ο Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson. Ενώ για πρώτη φορά είχαμε ένα ημίχρονο τύπου halftime του... αυτό το halftime, τέλος πάντων. Εκεί αποθεώθηκε η Μαντόνα, είχε δίπλα της τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο, η Σακίρα, η BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Chris Martin, Coldplay, PS22 Chorus, η παιδική χοροδία από τη Νέα Υόρκη, με μαέστρο τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ο Tom Cruise επίσης έκανε μία δήλωση ότι είναι πάρα πολύ ωραία που βρίσκομαι εδώ γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει. Και στο τέλος του αγώνα οι παίκτες παίξαν ξύλο. Αυτά είναι τα κουλά που συμβαίνουν. Και λες, τι μήνυμα περνάς.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

16 χρόνια μετά το Waka Waka για το Μουντιάλ του 2010 επέστρεψε φέτος με αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Die Die, αυτή τη φορά μαζί με τον Burna Boy, ένα τραγούδι που παντρεύει Latin ρυθμούς με Afrobeats και έχει γραφτεί για να κάνει ολόκληρο το γήπεδο να τραγουδάει και το είδαμε πολύ καλά όλοι εχθές όσοι παρακολουθήσαμε τον μεγάλο τελικό. Ξυπόλυτη πάνω στη σκηνή η Σακύρα, χάρη σε μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις του Halftime Show. Μετά τη λήξη του αγώνα, παρέδωσε και το βραβείο Michelob Ultra Superior Player of the Match στον Ferran Torres της Ισπανίας.

0: Και με αυτό το άκρος αισθησιακό κομμάτι θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Lost in Fire, πες και θα έρθω και talk to you.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Κόνιτσα. Ο 80χρονος έκανε αγροτικές εργασίες όταν υποχώρησε ξύλινο και κλείδωμα με αποτέλεσμα να πέσει και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα του σπιτιού.

0: Σχέδιο θεσπίζει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και προβλέπεται πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις. Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στο τελικό του Μουντιάλ, αλλά μετά το σφύριγμα της λήξης, ο μόλις 3 ετών αδελφός του Κέιν έγινε παγκοσμίως viral. Η αγκαλιά προς τον αδελφό του, οι πόζες με το τρόπιο και τα αστεία μεταξύ τους συγκίνησαν το κοινό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: Πληροφορίες aoaf.gr
1: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

βέβαια είμαστε σε περίοδο διακοπών. Burning up, talk to you. Πού θα πάμε, σε ποιο νησί, σε ποιο χωριό, σε ποια χώρα. Αν έχεις ήδη αρχίσει να ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου για διακοπές, σου έχω ένα πολύ χρήσιμο tip. Με την Aili κάρτα Travelers Prepaid της Eurobank κάνεις συναλλαγές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, βγάλε νέα Travelers Prepaid και φόρτισέ τη με τουλάχιστον 50 ευρώ έως 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ. Αυτά είναι.

0: Και κάπως έτσι με τζαμαϊκανό ρυθμό και ατμόσφαιρα, η πρώτη ώρα πέρασε πιο γρήγορα και από κάποιον που κάνει scroll. Ναι, εμείς συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη ενέργεια, μουσική, ιστορίες και ό,τι χρειάζεται για να φύγει η Δευτέρα λίγο πιο ανάλαφρα. Δεν πας πουθενά, η δεύτερη ώρα μόλις ζεσταίνεται, ένα δεκαλεπτάκι έχει μείνει για την έναρξή της. Οι δρόμοι έξω είναι, τι να πω, κόμβος μεταμόρφωσης, όπως πάντα έχει μία ιστερία. Εκεί στο ποτάμι λίγο προς τα Άνω Πατήσια γίνεται έτσι ένα λίγο κοκομπλόκο, λόκο. Το κέντρο της Αθήνας, δεν κακό, παμάλ. Χαλάνδρη Μαρούση, Μεσογείων, Κηφισίας, νομίζω ότι έχουν ήδη πάρει άδεια.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

νέα εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2. Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Φεύγω, κομμένος δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Έχει μείνει μία ώρα με περισσότερη μουσική, με περισσότερη ενέργεια και φυσικά περισσότερη άμεση επικοινωνία μέσω του Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936 646 656. Ό,τι θες, στέλνεις, το διαβάζουμε, το καταγράφουμε και απαντάμε.
0: Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

τριήμερο καύσωνα λέει θα έχουμε με θερμοκρασίες έως και 41 βαθμούς και τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου, με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και έτσι δεν θα είμαστε sad girls, ούτε boys.

Βέβαια το MAD έχει κάνει τα μαγικά του για να σε κρατήσει δροσερό. Αυτό το καλοκαίρι το MAD φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρα. Το κρύο δηλαδή, έχω παγώσει τα χείλη μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο MAD Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Hot days, cold jokes, εννοείται. Περιμένουμε τα δικά σου σχόλια, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχεις. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είναι τόσο κρύα που παραλύεις από το κρύο. Όχι, αλήθεια λέω. Δεν είναι για να προμοτάρω αυτή τη δράση του Μάντε.

0: Moving to the Sun, αυτό κάνουμε όλοι, φεύγοντας για διακοπές, εκεί θέλουμε να πάμε. Είναι το κύμα μετανάστευσης των ανθρώπων, τροποντινά. Βλέπω ήδη ότι έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εδώ και ώρα. Και αν εσύ μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, όπως αναλέμε τώρα εκεί στα περίχωρα, οι γειτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλα έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονητικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά από εσένα. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Αλληλούια! Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Μαρσό και Won't Forget You.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέσσερα δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία έγιναν στόχος επιθέσεων με drones στη Μαύρη Θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλιο που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα και στο οποίο βρίσκονταν 7 Έλληνες ναυτικοί ως μέλη του πληρώματος, όλοι καλά στην υγεία τους. Το σπασμένο παράθυρο στο Boeing της Ryanair που είχε αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη για Μόναχο προκλήθηκε από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου και όχι από την ηλικία του αεροσκάφους ή από προβλήματα συντήρησης, ισχυρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary, επικαλούμενος στα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό. Για θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και αίσθηση ζέστης ακόμη υψηλότερη σε πολλές περιοχές της χώρας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο διήμερο. Από την Τετάρτη αναμένεται υποχώρηση των φαινομένων, ενώ το Υπουργείο Υγείας ζητά αυξημένη προσοχή ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες. Viral έγινε η αντίδραση του Gerard Piqué όταν άκουσε την πρώην σύζυγό του Shakira να τραγουδάει στο τελικό του Μουντιάλ. Ο παλέμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν με τους γιους του στις Κερκίδες, αλλά έμεινε ατάραχος ενώ η πρώην του έδινε σόου στον αγωνιστικό χώρο και τα παιδιά

0: εβδομάδα. Νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2. Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

2000 ήταν η πρώτη κυκλοφορία του Hide You με τους Cosine. Ένα χρόνο αργότερα έγινε remastered, κερδίζοντας την πρώτη θέση στο UK Dance Official Chart. Και βέβαια βλέπουμε πόσο διαφορετική ήταν η μουσική τότε. Πόση μεγαλύτερη ποικιλία υπήρχε στον ήχο από τα τραγούδια που παίζαν 20 χρόνια πριν. Και επιστροφή στο σήμερα.

0: ήταν ο άντρας της Ράιε που δεν την έχει βρει ακόμα την... Πώς τη λένε Ράιε, τη λένε Ρέι, όλο ξεχνάω πώς τη λένε. Ρέι. Δεν τον έχει βρει ακόμα, ευχόμαστε να τον βρει το κορίτσι και να μας βγάλει μετά το επόμενο τραγούδι που να λέγεται Here is my husband. Λοιπόν, τι είπες Κατερίνα μου?
1: Here is my lawyer,
0: μπράβο. Μπράβο. Έτσι, αυτά να πηγαίνουν με τη σειρά. Κατερίνα, ήξερες ότι τα δελφίνια χρησιμοποιούν ονόματα? Αποκαλούν...
1: Τα δικά μας.
0: Όχι, μεταξύ τους.
1: Όχι, δεν το ήξερα, για πες.
0: Ναι. Έχουν κλικς και ηχούς, τα οποία διαφοροποιούνται όταν αναφέρονται ή θέλουν να καλέσουν ένα μέλος της αγέλης τους. Ναι.
1: Τα ονόματα των δελφινιών ή απλά ξέρουμε ότι έχουν ονόματα?
0: Έχουν ονόματα. Μα από αυτό οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι ονοματίζουν το κάθε δελφίνι με διαφορετικό κλικ και ήχο, κατάλαβες?
1: Και βρισιές.
0: Λογικά ναι, αλλά αυτά οι επιστήμονες ακόμα δεν τα έχουν αποκωδικοποιήσει. Και αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Madrid 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, θεοθέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Το Madrive είναι όλο εδώ γεμάτο όρεξη. Με περισσότερη ενέργεια θα σε πάει εκεί που θες να πας ή θα σε κρατήσει εκεί που είσαι πολύ πολύ ανάλαφρα και ευχάριστα. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτς. Bye.
2: Radio. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip. Μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζού. Ζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79 και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερε να βγει όμως.
5: Ζώα με ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive.
1: Με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
0: Και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εξαιρετική εκπομπή. Χίλια μπράβο.
0: Στην πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική, όλα για σένα.
0: Μην εδώ, θα μάθεις τα πιο hot news στο χώρο του entertainment από τη διευθύντρια του mat.gr Νατάσα Σίδερο Καστρίτου και tips για την εκπαίδευση σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις ποια είναι η καλύτερη ηλικία της σεξουαλικής ζωής των ανδρών.
0: Νομίζω εκεί στα 40 είναι η καλύτερη φάση.
1: Μην κοιτάς εσύ τώρα, Πέτρο, για το μεσόωρο μιλάμε.
0: Κάθε ηλικία είναι εξαιρετική, Κατερίνα. Λαγό στα 20, στα 40.

0: Your Touch. Το χρειαζόμαστε και σήμερα εδώ στο 6936 46 656. Αυτό είναι το τηλέφωνο του My Drive. Στο Viber μπορείς να μας στείλεις τα δικά σου μηνύματα και ακούμε αλλά και βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα. Μπες στο My Drive Premium Team και σήμερα που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι στο full, στην καρδιά του καλοκαιριού. Κατερίνα, τι έκανες στην καρδιά του Σαββατοκυριακού?
1: Κοίταξε να δεις, δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα. Αν και έκανα ένα που μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγα για ένα φαγητάκι, ήρθαν κάποιες φίλες σπίτι, κάναμε ένα μπανάκι. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε είναι πως πέρασα.
2: Πανιέρα.
1: Όχι. Κάλι λίγο μεγαλύτερο. Όχι. Νερό είχε. Πώς πέρασα το Σάββατο το βράδυ που είδα την Οδύσσια. Την
0: Οδύσσια,
1: είδα. Την είδα, ναι, την είδα.
0: Την είδε σε σινεμά που πρέπει, στην IMAX.
1: Όχι, κοίτα, την σε είδα κανονικό. Σε μαζί, ναι. Σε σινεμά που πρέπει για την περίσταση την εποχική, την είδα σε θερινό.
0: Σε θερινό.
1: Σε μεγάλο θερινό, ναι. Βέβαια. Αλλά εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Ασύλληπτο, η σκηνοθεσία, η μουσική, η εικόνα, τρομερές ερμηνείες.
0: Νόλαν είναι αυτός.
1: Είναι τρομερό και σε όλο αυτό τώρα που γίνεται και όλη αυτή τη συζήτηση, το μόνο που εγώ έχω να πω πέρα του ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία, ναι, ως ταινία, ναι, είναι ότι δεν μιλάμε για το ντοκιμαντέρ που προσπαθεί να παραστήσει τα πραγματικά γεγονότα με πιστότητα. Είναι μυθοπλασία. Είναι πώς το σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, όλο αυτό. Και το σκέφτηκε εξαιρετικά.
0: Μάλιστα.
1: Να πας πέτρα να το δεις.
0: Σε ακούω. Θέλω να πω σε IMAX, γιατί είναι όλο γυρισμένο σε IMAX.
1: Ναι,
0: που σημαίνει ότι
1: ακούσει.
0: Είναι τελείως διαφορετική εικόνα,
1: ναι,
0: μέσα από αυτή την κάμερα που είναι γυρισμένο. Και,
1: πάλι, και σε ακόμα και θερινό σε τρελαίνει,
0: να,
1: αυτό.
0: Θέλω να κυνηγήσω να το δω σε IMAX.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Εγώ τι έκανα, να θυμηθώ. Καταρχάς, περίμενα να δω τον μικρό τελικό με την Αγγλία.
1: Μικρά Αγγλία.
0: Ναι, μικρά Αγγλία δυστυχώς, η οποία ξαφνικά έγινε μεγάλη. Αλλά ξεκίνησε 12 το βράδυ και θέλω να σου πω, εκεί είδα τα πρώτα γκολ και κάποια στιγμή νομίζω ότι στο 50-60 με πήρε ο ύπνος, στις 2 το πρωί δηλαδή, έλεος. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αλλά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, νομίζω ο πιο ωραίος αγώνας που έγινε σε αυτό το Μουντιάλ. Και μετά είδα και τον τελικό εχθές το βράδυ με παρέα. Και τι άλλο έκανα?
1: Ποδοσφαιρικό σουκού έκανες, έτσι?
0: Ξεκουράστηκα.
1: Ωραία, καλό είναι.
0: Ήταν
1: χρειάζεται
0: ένα όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
1: Πριν μπούμε στην κούραση.
0: Κλατσούργησα και εγώ με τις φίλες μου.
1: Έτσι. Πριν μπούμε στην κούραση των διακοπών, λίγο να ξεκουραστούμε. Σωστό, έχεις πολύ
0: δίκιο. Έτσι,
1: και εγώ να σου πω ότι σήμερα είναι 20 Ιουλίου και σαν σήμερα, Πέτρο, το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη στο πλαίσιο της ιστορικής αποστολής Apollo 11, ενώ λίγα λεπτά αργότερα τον ακολουθεί ο Buzz Aldrin.
0: Η προσελήνωση του διαστημοπλοίου Eagle στην θάλασσα της Ηρεμίας αποτέλεσε το αποκορύφωμα της διαστημικής κούρσας του 20ου αιώνα και παρακολουθήθηκε όλο αυτό το πράγμα ζωντανά από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, όσοι είχαν τηλεόραση τότε βέβαια. Η φράση του Armstrong, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα, έμεινε στην ιστορία για πάντα ως σύμβολο της ανθρώπινης εξερεύνησης.
1: Από τότε μέχρι σήμερα η αποστολή Apollo 11 θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα όλων των εποχών, αποδεικνύοντας πως η γνώση, η συνεργασία και η τόλμη μπορούν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα ακόμα και πέρα από τα όρια της γης. Σήμερα, μάλιστα, με αυτή την αφορμή γιορτάζεται και η Διεθνή ημέρα της Σελήνης.
0: Ω, ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα.
0: Ο Ηλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο γιος του κολλητού μου φίλου, του Χάρη. Χρόνια πολλά, Χάρη, για τον Ηλία. Ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Άγγλος ντράμερ των Sex Pistols, Paul Cook, γίνεται 70 ετών. Και το μοντέλο από τη Βραζιλία, Giselle Bundchen, 46 ετών. 46,
0: Giselle 46. Είναι μικρούλα ακόμη. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, ο διάσημος μουσικός και τεράστιος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα γίνεται 79 ετών.

0: απόγευμα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μια ολοκένουργια εβδομάδα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η κίνηση, θέλω να σου πω, Κατερίνα, δεν είναι τόση όση συνήθως τις προηγούμενες εβδομάδες αυτή την ώρα. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ότι ο πολλής κόσμος έχει φύγει και το Σάββατο και την Παρασκευή, το ίδιο θα συμβεί και αυτή την Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το Παρασκευή και το Σάββατο. Νομίζω θα διάσει η Αθήνα πλέον, γιατί βλέπω ότι σε πολύ λίγα σημεία κόκκινο, εκτός από την πολύ κλασική διασταύρωση της μεταμόρφωσης με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό.
1: Πάντα κίνηση και εκεί.
0: Εκεί πέρα, ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Αλλά και εσύ είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team 6936646656. Στείλε μας ένα μήνυμα, πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα. Είσαι ακόμη στο δρόμο ή έχεις φτάσει εκεί που θες να πας?
1: Πέτρο, μια ερώτηση έχω για σένα και βασικά θέλω και την τοποθέτησή σου να ξέρεις.
0: Να τρομάξω, Κατερίνα.
1: Προς Θεού, κανένας φόβος. Πολλοί άνδρες λένε πως τα καλύτερα σεξουαλικά τους χρόνια ήταν στην εφηβεία. Τότε που οι ορμόνες χτύπουσαν κόκκινο και η ενέργεια δεν τελείωνε ποτέ. Εσύ τι λες?
0: Εγώ λέω ότι κάθε εποχή έχει και κάθε δεκαετία έχει τα καλά της. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα του υπόκαμπου.
1: Υπόκαμπου. Τέλος πάντων.
0: Θα σου πω μετά πως ο υπόκαμπος.
1: Πάντως, μια νέα έρευνα έρχεται να τα ανατρέψει όλα, Πέτρο, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία, το καλύτερο σεξ στη ζωή των ανδρών δεν βρίσκεται ούτε στα 20, ούτε στα φοιτητικά χρόνια. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Happify ρώτησε άνδρες άνω των 50 και των 60 ετών πότε ένιωσαν πραγματικά την κορύφωση της σεξουαλικής σου ζωής.
0: Και η απάντηση?
1: Ξεκάθαρη. Μετά τα 40. Μάλιστα, οι περισσότεροι ανέφεραν ως χρυσή ηλικία τα 46 χρόνια. Περισσότερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη γνώση του σώματος, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη απόλαυση.
0: Χρυσή ηλικία ή μπλε ηλικία? Λέω, ρωτάω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε, θα σου πω. Έχω να σου πω. Μα δι ούδε δε ο μεγάρ, αλλά βίνιν βουλόμε.
1: Έχει μετάφραση τα αρχαία αυτό που μας είπες μόλις.
0: Μα τον δία, δεν χρειάζομαι επιτέλους τίποτα. Ένα μόνο θέλω να...
1: Πέτρο, ότι όχι.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Dave Thames. Αυτό είναι το Rain Dance, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας αυτή τη χρονιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θωμά, στο Χαλάνδρη, στην Νίκη που μας ακούει από την Δροσιά, και την Έμι και την Έλλη που μας ακούει στο Νεοφάλιο, αλλά και την Αναστασία που μας ακούει πάντα από την Ρόδο.
1: Όλες εσείς τώρα, αγαπημένες φίλες, αν έχετε ήδη αρχίσει να ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας για διακοπές, σας έχουμε ένα πάρα πολύ χρήσιμο tip. Με την άλλη κάρτα Travelers Prepaid της Eurobank, κάνει συναλλαγές οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμα και τις Σαββατοκυριακά.
0: Και αν είσαι από 18 μέχρι 28 ετών, βγάλε νέα Travelers Prepaid και φόρτισε την τουλάχιστον 50 ευρώ έως τις 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα μοναδικό ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ, παρακαλώ. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 4 δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία έγιναν στόχος επιθέσεων με drones στη Μαύρη Θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλιο που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα και στο οποίο βρίσκονταν 7 Έλληνες ναυτικοί ως μέλη του πληρώματος, όλοι καλά στην υγεία τους. Το σπασμένο παράθυρο στο Boeing της Ryanair που είχε αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη για Μόναχο προκλήθηκε από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου και όχι από την ηλικία του αεροσκάφους ή από προβλήματα συντήρησης, ισχυρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary, επικαλούμενος στα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό. Για θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και αίσθηση ζέστης ακόμη υψηλότερη σε πολλές περιοχές της χώρας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο διήμερο. Από την Τετάρτη αναμένεται υποχώρηση των

0: νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι!
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 6 Mad Drive, απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή χθες το βράδυ, είχαμε και το πρώτο halftime show στην ιστορία του τελικού του Μουντιάλ. Ήταν εκεί και ο Justin Bieber. Ο Tom Cruise ήταν εκεί, το ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, κάνοντας την εισαγωγή, να το πω έτσι. Μουσικά η Madonna, η BTS, ο Justin Bieber, η Shakira. Το show επιμελήθηκε ο Chris Martin, τον Coldplay, και δημιούργησε ένα μοναδικό κλείσιμο με τους Coldplay και πολύ πολύ κόσμο πάνω στο κέντρο του κηπέδου επί της ουσίας. Ένα πραγματικά πολύ συγκινητικό κλείσιμο για το πρώτο halftime show στην ιστορία του Mundial. Την τελετή λήξης βέβαια, πριν το μεγάλο τελικό, ξεκίνησε ο Post Malone πάνω στη σκηνή. Εκεί ήταν και πολλά ονόματα της showbiz, οι οποίοι έμειναν και για το παιχνίδι μετά. Beyoncé, Kylie Jenner, ο David Beckham με την σύζυγο και τα παιδιά τους. Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet. Αλλά πολλοί αθλητές ήταν και οι πρώην παίχτες της ομάδας που κέρδισε, της Ισπανίας που κέρδισε το προηγούμενο κύπελο, μετατρέποντας τον τελικό σε ένα από τα μεγαλύτερα pop culture γεγονότα αυτής της χρονιάς. Θα σου πω όμως, Κατερίνα, ότι κατά διάρκεια του halftime show είχαμε τον γνωστό Ελληνάρα speaker,
1: speaker,
0: ο οποίος ήθελε να εξηγήσει πάνω από τα τραγούδια τι βλέπουμε.
1: Α, μάλιστα, δεν βλέπω.
0: Και εννοώ ότι τύπος αυτός μ' αρέσει γενικώς, αλλά κράτα ρε φίλε τη γραμμή σου, μίλα για το ποδόσφαιρο.
1: Να εξηγήσει ότι βλέπουμε τη Μαντόνα.
0: Να εξηγήσει ότι βλέπουμε τη Μαντόνα. Μετά λέει και τώρα έρχεται η Σακύρα, βγήκαν οι BTS, δηλαδή.
1: Όλο το πρόγραμμα αυτό.
0: Ας βάλουν κάποιον άλλο να πει.
1: Και στο ενδυματολογικό ασχολήθηκε και στις κινήσεις.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Όλο το κόνσεπτ.
0: Λέγαμε τώρα για να λέμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, αφού εγώ πληρώνομαι. Εγώ πληρώνω, θα την κάνω τη δουλειά.
0: Αυτό μίλα για το Γιαμάλ.
1: Μπορεί να ήταν απλά ευσυνείδητο επαγγελματία, σου λέει. Μην χαθεί τώρα εγώ το με αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αλλά δεν μπορούσε ούτε να ακούσει
1: το τραγούδι.
0: Ή να ακούσει τέλο πάντων αυτό που παρουσιάζαν οι άνθρωποι. Δώσαν εκατομμύρια για να μιλάω ο δικό μα από πάνω.
1: Μαντόνα, σκηνή. Μαντόνα, μπροστά. Μαντόνα, σε κύρια. Μαντόνα.
0: Κινείται όλε και είμαστε. Δεν βλέπουμε κιόλα. Τι να πω.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λίγο τώρα αυτό η ΕΡΤ μερικέ φορέ, δηλαδή πραγματικά.
1: Θα εξελιχθούμε κι εμείς, ρε παιδί.
0: Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σου πω ονόματα που λέγονται, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικότερα στα δελτία ειδήσεων τι λένε.
1: Ναι. Δεν θα ασχοληθούμε, Πέτρο.
0: Σαν εμένα με τα αρχαία πριν.
1: Αυτό δεν είναι της ταξιός μας εμάς αυτά. Και δεν θα κρίνουμε, γιατί δεν είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι.
0: Μα τι να σου πω.
1: Και θα σου πω εγώ το άλλο. Εσύ τώρα, φίλοι μου, πού θες να πας τώρα στο halftime show να ήσουν. Είσαι άλλες έτσι διοργανώσεις και να είσαι έμορφη και περιποιημένη. Αν ψάχνεις το πιο δροσερό μανίκιο του καλοκαιριού, κράτα αυτό το όνομα. Σορμπέ Nails.
0: Σορμπέ. Νύχια. Mm-hmm. Σαν αυτό που τρώμε για να αλλάξουμε γεύση.
1: Ακριβώς. Είναι η νέα τάση στο μανικιούρ που θυμίζει το αγαπημένο καλοκαιρινό γλύκισμα. Η μη διάφανη υφέ, ζουμερά χρώματα εμπνευσμένα από φρούτα. Και αυτό το γυαλιστερό glass-like φινίρισμα που κάνει τα νύχια να δείχνουν φρέσκα και περιποιημένα.
0: Να. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα εγώ να αρχίζω να σου μιλάω για νύχια.
1: Είναι τόση ώρα μου μιλούσε για τα half-time και τα αυτό και τα.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή τέρμα, τα κάτασπρα, τα ροζ και τα λιλά.
1: Πέτρο, τα εξελίσσουμε και εντυπωσιάσουμε πάρα πολύ που τα ξέρεις αυτά. Τα Sorbet Nails κρατούν την κομψότητα του παστέλ, αλλά έχουν και περισσότερη ζωντάνια. Ροδακινή, φράουλα, μπανάνα, φιστίκι. Από χρώσεις που μοιάζουν σαν έχουν λιώσει πάνω στα νύχια σου.
0: Κατερίνα μου, έχετε κάνει το μανικιούρ και αυτό δηλαδή. Επιστήμη.
1: Έτσι είναι, Πέτρο μου, όταν έχει να κάνει με ομορφιά και περιποίηση, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του.
0: Και μπράβο σα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Λίγο που φτάσουμε στις 7 Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκαινούριας καλοκαιρινής εβδομάδας. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Η Μαρίλια είναι στη Μεσογείον. Εντάξει, θα έλεγα αυτήν την ώρα. Και μπράβο Μαρίλια, θα φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου. Ο Μάνος πηγαίνει γυμναστήριο. Μπράβο Μάνο, μπράβο!
1: Εξαιρετικός, με τέτοια ζέστη, αν και δεν ξέρω αν κάνει και πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνατός.
0: Θα έχει air condition μέσα, μπορεί.
1: Δυνατός.
0: Λέω τώρα εγώ. Φαντάζομαι ότι εκεί που πηγαίνετε στα γυμναστήρια να χτυπηθείτε έχει air condition.
1: Όχι πάντα. Γενικά, ρε παιδί μου, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, καλό είναι να αποφεύγει τη γυμναστική.
0: Να, ένας λόγος λοιπόν που
1: γι' αυτό
0: πηγαίνω
1: δεν
0: πηγαίνω γυμναστήριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Νίκο... πάντα υπάρχει ένας λόγος, Κατερίνα. Καταλαβαίνεις. Βρίσκω ή τον εφευρίσκω. Ο Νικόλας, ο Μάνθος, η Τατιάνα μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι είμαι, σένα που σε πετυχαίνουμε. Είναι Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα τώρα κοντά μας το Straight to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία δέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα, βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Γιάννης. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως, κρίσιμη. Μπορούν να συνυπάρξουν σκύλος και γάτα ή είναι μόνο βιντεάκια στο TikTok και πιθανότατα AI?
2: Όχι, δεν είναι AI, φυσικά και μπορούν. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια συνεχίζουμε να το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Για να γίνει όμως χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ιδανικά να γίνει σωστά και σταδιακά, σιγά σιγά, δηλαδή η γνωριμία των δύο ζώων, της γάτας και του σκύλου. Θα ήταν τέλειο αν ξέρουμε τις περιφορές των δύο ζώων, αν γνωρίζουμε καλά τα χαρακτήρα τους και φυσικά να ξέρουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία τους, ούτως ώστε να τα φέρουμε σε επαφή σταδιακά για να γίνει η συμβίωσή τους πιο αρμονική και να έχουμε μια τέλεια συμβίωση μεταξύ αυτών των δύο ζώων.
0: Άρα μπορεί να γίνει. Δεν θα αρχίσουν τα.
1: Αυτά, ο Πέτρος τόση ώρα αυτό το χου που ακούς κάνει ο Πέτρος τη γάτα, Γιάννη, να ξέρεις. Έχουμε εδώ το ζούμε εμείς εδώ αυτό.
2: Ναι, εννοείται μπορούν, εννοείται μπορούν. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να πηγαίνουν όλα τα ζωάκια καλά μεταξύ τους, ναι, αλλά συνήθως μπορούν.
0: Είναι θέμα χαρακτήρα ή θέμα εκπαίδευση?
2: Είναι και τα δύο.
0: Μάλιστα. Οκ. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, ναι, τέλεια, ναι, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Αυτό ήταν το Stay to Stray. Και σήμερα μαζί μας με όλες τις πληροφορίες για αυτά που θέλουμε να μάθουμε για τα αγαπημένα μας σκυλάκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.
4: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστια γρανιτένη βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
5: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,5.

0: Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Κατερίνα Ψύχα, και αν εσύ κόλλησε στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθει πώ θα νιώσει νησιώτικο καλοκαίρι στη μεγάλη πόλη όμω.
0: Σε λίγο μαζί μα η διευθύντρια του MAT.gr, Νατάσα Σίδηρο, Καστρίτου, με όλε τι ειδήσει από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Εδώ σήμερα και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπο τη ΑΜ και η ΕΣΥΣ, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μα.
1: Μάθε το πιο φρέσκο beauty trend του καλοκαιριού, για το οποίο μα έδωσε την έμπνευση η Σελένα Γκόμεζ.
0: Σελένα Γκόμεζ, έχει γενέθλια αυτήν την εβδομάδα. Εδώ θα μάθει για την Μαντόνα που συνεχίζει να γράφει ιστορία, μεγάλη ιστορία, με το νέο τη άλμπουμ Confessions 2.
1: Μέχρι τι 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Μέχρι τι 9 μαζί.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας καλοκαιρινής εβδομάδας, μετά από ένα Σαββατοκύριακο, Κατερίνα, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, είχε και τελικούς, είχε και events, είχε και συναυλίες και πάρτι. Χαμός και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νησί, σε κάθε παραλία. Νομίζω όπου είναι κοντά στη θάλασσα κάτι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι και έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, εκτός από τα πολύ μεγάλα μουντιαλικά events, είχαμε και γάμο έκπληξη του Marty Helly, της αγαπημένης μου μπάντας The 1975. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Gabriette Bechtel. Ωραίο κορίτσι αυτή, ωραίο αγόρι αυτός.
1: Ωραία παιδιά θα κάνουν.
0: Κάτσε να... Ξέρεις, αυτό μην είναι για κανένα εξάμεινο, ξέρεις, αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Ναι. Κάνουν τη σχέση και μετά χωρίζουν και μετά γράφουν δύο άλμπουμ που πάνε νούμερο ένα.
1: Αυτά είναι για δικό μας όφελο και κέρδος. Εντάξει, καλά είναι
0: και για δικό
1: παιδιά.
0: Τους.
1: Και δικό τους.
0: Και για δικό τους.
1: Win-win.
0: Ρεκόρ στο box office το Η Οδύσσια του Christopher Nolan. Καλύτερο global opening στην καριέρα του σκηνοθέτη.
1: Είπες
0: και πολύ θετικά λόγια.
1: Ναι, είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πάντως, επειδή και... είναι και καλοκαιράκι τώρα.
0: Στο καλοκαιράκι, λοιπόν, θα σου πω το εξής. Τι συνέβη.
1: Τι συνέβη το καλοκαιράκι.
0: Ισχυρή χαλαζόπτωση διέκοψε τη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο και αναγκάστηκαν. Μιλάμε για.
1: Αλήθεια, κοτρώνες.
0: Κοτρώνες, δηλαδή. Ναι, ναι. Σαν όχι καρύδια, σαν λεμόνια ήταν τα. Το χαλάζει και αναγκάστηκαν, γέμισε νερό το στάδιο και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα σε όλους.
1: Τα ύστερα του κόσμου και τι φταίνε και αυτοί. Φυσικό φαινόμενο ήταν.
0: Αφύσικο
1: φαινόμενο.
0: Αυτά σου έφερα που ήταν.
1: Εντάξει,
0: εσύ.
1: Καλά είναι αυτά που μου φέρεις και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά οι γάμοι και τα χαλάζια. Ναι. Εγώ όμως θέλω να σου πω το άλλο και θέλω να το πω και στη φίλη και στο φίλο. Ναι. Ποιος είπε Πέτρο ότι για να νιώσεις καλοκαίρι πρέπει να είσαι σε νησί.
0: Πρέπει Κατερίνα, στο νησί εκεί είναι το θέμα. Τώρα αν δεν μπορείς με 40 βαθμούς στην πόλη, πρέπει να βρεις άλλες λύσεις. Π.χ. φουσκωτή πισίνα στο μπαλκόνι.
1: Και όμως η νέα τάση λέγεται slow summer και έχει μότο κόψε ταχύτητα.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Τα βρίσκω πέντε μέρες. Ξεκίνα την ημέρα χωρίς βιασύνη. Πιες τον καφέ στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Άφησε λίγο το κινητό στην άκρη και πάρε μια ανάσα.
0: Ναι. Πάρε τηλέφωνο το αφεντικό και πες.
1: Παίρνω μια ανάσα τώρα, εγώ και έρχομαι.
0: Παίρνω μια ανάσα, θα έρθω αύριο. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω, η καθημερινότητα. Πώς αλλάζει δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι όπως τα λες.
1: Γι' αυτό το λέω. Εσύ θα κάνεις την υπέρβαση. Από σένα θα το ξεκινήσω τώρα εγώ αυτό το trend που το έχω δει. Μετά θα πας μια απογευματινή βόλτα. Θα πας για ένα δροσερό γεύμα. Θα διαβάσεις ένα βιβλίο. Θα δεις ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα. Όλα αυτά μπορούν να κάνουν την πόλη να μοιάζει ένας καλοκαιρινός προορισμός.
0: Άλλο να τα λες και άλλο να τα κάνεις τώρα αυτά.
1: Είσαι πάρα πολύ αντιδραστικός και θα σε μαλώσω. Λιγότερη πίεση, λιγότερες οθόνες και περισσότερες μικρές στιγμές που αξίζει να δεις και να ζεις. Τόσο δύσκολο είναι, βρε Πέτρο μου. Βάλει το slow summer στην καθημερινότητά σου και δεν θα χάσεις.
0: Ωραία τα λες, Κατερίνα. Εντάξει, συμφωνώ. Ωραία τα λες, ωραία τα λες. Φουσκωτή πισίνα στο μπαλκόνι της. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο

0: Και κάτω Κατερίνα, η κίνηση εξαφανίστηκε από τη μεγάλη πόλη. Πουθενά, με μικρές, πολύ μικρές εξαιρέσεις εκεί λίγο στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό. Μικρές όμως λέμε έτσι, και στο κέντρο της μεγάλης πόλης. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για να πας εκεί που θέλεις να πας και αυτή την ώρα έχοντας παρέα εμάς. Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα μπορείς εσύ να μας ακούς δυνατά μέσα από το site του Mad Radio στο mad.gr και μας βλέπεις αλλά και ακούς αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε, διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα και μας ακούς και πιο δυνατά.
1: Και εγώ τώρα να σου πω ότι η Queen of Pop έκανε ξανά το θαύμα της, η Madonna συνεχίζει να γραφεί ιστορία και αυτή τη φορά με το νέο της άλμπουμ Confessions 2 που έφτασε πραγματικά στην κορυφή.
0: Μιλάμε για ένα ακόμη νούμερο 1 για τη βασίλισσα της pop, το 13ο νούμερο 1 άλμπουμ στην καριέρα της, το Confessions 2 πήγε απευθείας στο νούμερο 1 του Billboard Hot 200 αλλά και απευθείας στο νούμερο 1 στα άλμπουμς στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Πέτυχε μάλιστα και ένα ιστορικό ρεκόρ, σωστά.
0: Σωστά. Έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνηδα που έχει φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard 200 σε 4 διαφορετικές δεκαετίες. Από τα 80s μέχρι και σήμερα η Madonna αποδεικνύει ότι την επιρροή της είναι τεράστια και παραμένει πολύ πολύ δυνατή ακόμη και σήμερα μετά από τόσα χρόνια.
1: Το άλμπουμ έχει και σύνδεση με το παρελθόν της, άκουσα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Κοίταξε, το Confessions 2 ουσιαστικά είναι μια ας πούμε συνέχεια του εμβληματικού Confessions on the Dance Floor του 2005. Σηματοδοτεί την επιστροφή της συνεργασίας της με έναν πολύ δυνατό παραγωγό, τον Stuart Price, ο οποίος μάλιστα ήταν και από πίσω της στα decks στο Mundial Halftime Show.
1: Και οι ρυθμοί δείχνουν ότι ο κόσμος την ακολουθεί ακόμα.
0: Το άλμπουμ της σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινιλίου στην καριέρα της και τη μεγαλύτερη streaming εβδομάδα που έχει ποτέ πετύχει σε άλμπουμ. Και η Madonna συνεχίζει να δημιουργεί και να γράφει ιστορία. Madonna έρχεται σε λίγο εδώ. Let's drive. Όχι η ίδια, με τραγούδι
2: της. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Good and all right, γιατί είναι καλοκαίρι και μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι ψηλά, αλλά
1: πάλι μας αρέσει.
0: Μας αρέσει. Εντάξει, έχουμε και το ερκοντήσιό μας. Εντάξει, δεν περνάμε και άσχημα, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι καλοκαίρι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και αυτό μας φτιάχνει τη διάθεση όπως και να
1: είναι. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ό,τι και. Ακόμα και καθημερινές είναι σαφώς πιο εύκολες και πιο ευχάριστες.
0: Ναι.
1: Και σε έχει και 40 βαθμούς. Φοράς τα καλοκαιρινά σου, θα πας και μια βόλτα. Ναι. Καθημερινή που χειμώνα δεν παίζει.
0: Φοράς τα καλοκαιρινά, βλέπουν οι άλλοι.
1: Ζηλεύεις τα καλοκαιρινά μου εκεί. Αυτό έχω να πω.
0: Δεν θα μπορούσα να φορέσω αυτό που φοράς σήμερα, Κατερίνα, δεν θέλω. Με
1: έτσι
0: τίποτα.
1: Κι αλλιώς δεν θα μπορούσες.
0: Δεν θα μπορούσα. Oh, oh. Ναι, ισχύει αυτό. Πού ήσουν το μεσημέρι?
1: Ήμουν σε μια εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση,
1: από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
0: Σε τι εκπαιδευόσουν, σε λεοπάρδαλοι?
1: Εκπαιδευόμουν σε simulation games, δεν ξέρεις τι είπα αυτά.
0: Και
1: μάθαμε και το feedback.
0: Και τι έκανες αυτό το simulation game, έκανες τη λεοπάρδαλη στην Αφρική?
1: Πάρα πολύ, γιατί το λεοπάρ μπορεί να φορεθεί από το πρωί στο βράδυ, δεν ξέρεις εσύ. Να μιλήσει ο κόσμος, να στείλει μηνύματα, να πει, να καταγγείλει μαζί με μένα.
0: Τέλος πάντων, λίγο που φτάσουμε στους τίτλους οδύσεων των 7.30, για πες. Μιλώντας για μόδα.
1: Θα μιλήσω για μόδα και θα μιλήσω για beauty trend, γιατί εγώ τα ξέρω αυτά. Και εσύ, φίλοι μου, αν ψάχνεις το πιο φρέσκο beauty trend του καλοκαιριού, η Σελένα Γκόμες μόλις μας έδωσε την έμπνευση.
0: Έμπνευση από τη Σελίνα, ε. Όμορφη αυτή, αλλά τα έχει με αυτό το τύπο. Μπαίνει μπλάνκο, άσε τώρα. Τι να... Για πες τέλος πάντων.
1: Έχει έμπνευση όμως στα μποτέ.
0: Ναι.
1: Κοραλή κραγιόν. Η Σελένα Γκόμες το υιοθέτησε και απέδειξε ότι αυτή η απόχρωση χαρίζει φρεσκάδα, λάμψη και αναδεικνύει τέλεια το καλοκαιρινό μαύρισμα.
0: Είναι λίγο έντονο, ρε Κατερίνα, κοραλή. Είναι σαν να έφαγες καρπούζι και έμεινε στα χείλη. Καλοκαιρινό, ωστόσο. Καλοκαιρινό.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη πλευρά, η Σελίνα το υποστηρίζει. Είναι και showbiz. Εσείς?
1: Και εμείς μια χαρά το υποστηρίζουμε. Το μυστικό είναι απλό. Κράτα το υπόλοιπο μαγιάς φυσικό με λίγο μπρόνζερ, διακριτικό ρούζ και άσε τα χείλη να είναι πρωταγωνιστής. Το κοραλί ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας και είναι πιο εύκολη καλοκαιρινή ανανέωση, Πέτρο.
0: Εντάξει. Κοραλί κραγιόν it is. Αυτό είναι, αυτό που λέει Κατερίνα, φίλες μου, και ξεχυθείτε στα σοκάκια των νησιών. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με τις τελευταίες ειδήσεις από την Showbiz και την Ατάσα Σίδηρο Καστρίτου, την διευθύντρια του MAD.gr. Θα είναι εδώ να μας τα πει όλα, μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 4 δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία έγιναν στόχος επιθέσεων με drones στη Μαύρη Θάλασσα και

0: Η ζέστη ακόμη υψηλότερη σε πολλές περιοχές της χώρας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο διήμερο. Από την Τετάρτη αναμένεται υποχώρηση των φαινομένων, ενώ το Υπουργείο Υγείας ζητά αυξημένη προσοχή ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες. Viral έγινε η αντίδραση του Gerard Piqué όταν άκουσε την πρώην σύζυγό του Shakira να τραγουδάει στο τελικό του Μουντιάλ. Ο παλέμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν με τους γιους του στις κερκίδες, αλλά έμεινε ατάραχος ενώ η πρώην του έδινε σόου στον αγωνιστικό χώρο και τα παιδιά τους χόρευαν στο ρυθμό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο News bomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Λέγαμε για αυτή την Καμπριέλα με επίθετο λαλαλαλα. Να σου πω ότι τα κορίτσια, οι Κατσάι, δήλωσαν σε μια συνέντευξή τους ότι η Γκαμπριέλα είναι ένα fiction πρόσωπο, δεν είναι πραγματική η Γκαμπριέλα.
1: Άρα δεν έχει και επίθετο.
0: Δεν έχει επίθετο, ναι. Είναι δική σου εφεύρεση ότι το επίθετο της είναι λαλαλα.
1: Εγώ νομίζω ότι συστήνεται κάθε φορά πάντως.
0: Ναι, εντάξει, όπως νομίζεις. Και τι λέγανε, ότι αυτό το κορίτσι είναι ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα μιας γυναίκας πάρα πολύ δυναμικής, η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλες εντάσεις στους άντρες.
1: Λα λα λα λα.
0: Η Ελλάδα, Κατερίνα, βρίσκεται στο απόγειο της θερινής σεζόν με αυξημένες αφήξεις στα νησιά, σε υπηρετικούς προορισμούς, στις παραλίες, στις πόλεις. Χαμός γίνεται γενικώς με την κίνηση σε λιμάνια αλλά και αεροδρόμια. Όπως κάθε Δευτέρα μαζί μας η διευθύντρια του MAA.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις τώρα από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα την ακούς εδώ Σάββατο και Κυριακή πρωί στο MAD Radio 106,2.
1: Νατάσα, καλησπέρα. Πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε. Θέλουμε να μας τα πεις όλα, όλα, όλα.
0: Νατάσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερινάκη, Πέτρο, τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε μια χαρά.
2: Λοιπόν, έχουμε τα παρελκόμενα από το Μουντιάλ. Μπορεί λοιπόν η Ισπανία να ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού Μουντιάλ 2026, αλλά το εντυπωσιακό halftime show έκλεψε τις εντυπώσεις, παιδιά. Στη σκηνή του τελικού ανέβηκαν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Justin Bieber και η BTS. Και όπως είδαμε όλοι, ήταν μια υπερπαραγωγή με φώτα, με πυροτεχνήματα, με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, με τα πάντα είχε. Το μουσικό αυτό πρόγραμμα διήρκησε, παιδιά, πάνω από 27 λεπτά, καταγράφοντας ρεκόρ ως το μεγαλύτερο halftime show στην ιστορία τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Βέβαια, παρά τις συζητήσεις που έτσι προκάλεσε αυτή η μεγάλη διάρκεια, όπως είδαμε, το κοινό, παιδιά, και τα social media το αποθέωσαν. Στην έναρξη, να πούμε ότι εμφανίστηκε και η Τζένιφερ Χάτσον, η οποία ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ είδαμε και τον Ρόμπι Ουίλιαμς και τη Λάουρα Παουζίνη, τον Post Malone και άλλους. Και πάμε τώρα σε ένα κορίτσι που παντρεύτηκε, η Mel C, γνωστή από τις Spice Girls, παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Αγγλία, έχοντας φυσικά στο πλευρό της συγγενής, φίλους και τη συνεργάτη δέστης της. Το παρόν, όπως λέω λοιπόν, όπως είπα, έδωσαν η Emma Banton, η Jerry Halliwell και η Mel B, ενώ η ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τον ηθικό της νύφης, το οποίο φυσικά πια σχεδίασε, φυσικά, η Victoria Beckham. Η πρώην Spice Girl και καταξιωμένη πια σχεδιάστρια μόδας, ανέλαβε προσωπικά τη δημιουργία του φορέματος, γιατί αυτές οι δύο είναι και πάρα πολύ καλές φίλες. Η Mel C χαρακτηρίζεται τη μεγάλη της αυτή ημέρα χαλαρή και ρομαντική, και αποκάλυψε πως η Βικτόρια είχε επιμεληθεί και την εμφάνισή της στον πολιτικό γάμο που είχε κάνει στην Αυστραλία. Αυτά λοιπόν, παιδιά, να ζήσουν τα παιδιά και να ευτυχήσουν.
0: Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, η διευθύντρια του MAA.gr, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Thank you, Νατάσα. See you next week.
3: Let's drive. MAA Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Mad Radio 106,2.
1: VMA Exclusive.
2: Για σώματα ενώνουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Dracula Trabacula. Είναι στα πλαίσια του καλοκαιριού, το που λέμε κρύα αστεία. Τραμπάκιουλα.
1: Αχ, Χριστέ μου.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 το βράδυ, δεν μπορεί ο Γιάννης μόνος, να λέω κι εγώ. Δεν πάρει την.
1: Όχι, όχι. Να πεις εσύ, γιατί είσαι και πολύ καλό σε αυτό άλλο.
0: Να πω.
1: Μη σου πω ότι είσαι και προτεργάτης.
0: Ναι, εγώ φταίω για όλα.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, σωστά τα λέω. Ναι, λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Αυτό είναι το Mad Drive.
1: Αυτό είναι.
0: Με λένε Πέτρο.
1: Πέτρο και είσαι καλά.
0: Και είσαι ή.
1: Είμαι ή και λέγομαι και φαίνομαι.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Αυτή η εβδομάδα, αυτή η καλοκαιρινή εβδομάδα, Κατερίνα μου, φέρνει πολλές, ναι, πολλές κινηματογραφικές πρεμιέρες. Θερινά σινεμά είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Σε πλήρη δράση τα θερινά σινεμά. Εκεί και κοντά μας έχει πάρα πολύ ωραία.
1: Ουρές.
0: Χαμός, πρέπει να κλείνει εισιτήριο. Σωστό. Έχει κινηματογραφική πρεμιέρα η δική της κόλαση του Nicholas Winding Refn. Αυτός είναι πολύ καλός. Υπάρχουν ευρωπαϊκές παραγωγές και 5 πανεκδόσεις κλασικών ταινιών. Ενώ, αν θέλετε να μείνετε μέσα, υπάρχουν και πολλές νέες streaming κυκλοφορίες.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σου πω, φίλοι μου και φίλοι μου, αν θες να μείνεις μέσα, σου έχω μία καινούρια γεμάτη δράση, οργανωμένο έγκλημα, παιχνίδι εξουσίας, ανατροπές που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα.
0: Το Mapland λες, αυτό είναι.
1: Αυτό λέω ακριβώς, με πολύ δυνατά ονόματα. Tom Hardy, Pierce Brosnan και Helen Mirren. Έχεις καρφαλώσει ήδη στην κορυφή του ελληνικού Netflix.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατό, το έχω δει, είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Το έχεις δει, εγώ δεν το έχω δει, θα
0: είναι
1: το ξεκινήσω όμως. Και λένε ότι δεν είναι μόνο οι σκηνές δράσης, οι χαρακτήρες έχουν βάθος, οι συμμαχίες αλλάζουν συνεχώς και κανείς δεν είναι μόνο καλός ή μόνο κακός.
0: Ισχύει, ναι, είναι τρομερή σειρά και κολλάς από το πρώτο επεισόδιο.
1: Αν λοιπόν αγαπάς τα δυνατά αστυνομικά δράματα, ο Πέτρος το συστήνει, εγώ θα το δω και θα το συστήσω φαντάζομαι μαζί του. Mobland, να μπει στη λίστα σου.
0: Ω, ναι. Εμείς επιστρέφουμε ακριβώς στις 8 εδώ, μην φύγει κανείς. Mad
2: Radio. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές?
11: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
10: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
11: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
10: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
11: beyondborders.gr.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Ακούγεις την παράγκα.
1: Είναι από την ταινία την Αναζήτηση, θυμάσαι. Άρης, είμαστε τόσο πλούσιες γι' αυτό και τόσο δυστυχισμένες.
0: Ναι, ναι, είναι
1: αυτό. Το δράμα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όπως αισθάνεται κανένας. Το συνέστημα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Πάντα για τον άνθρωπο είναι.
0: Και σήμερα είμαστε εδώ, κάθε μέρα, κάθε ώρα, και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εσύ μείνε εδώ για να μάθεις ποιες είναι οι οάσεις δροσιάς και χαλάρωσης στη μεγάλη πόλη.
0: Σε λίγο μαζί μας η Λέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKS, με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Εδώ θα μάθεις με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάς θα λάμψεις στις καλοκαιρινές εξόδους σου.
0: Αλλά και ένα καλοκαιρινό tip της Κατερίνας, καθαριότητας παρακαλώ για σπίτι με φρεσκάδα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936 646 656 και ο Πέτρος και εγώ

0: Τις 8 και σήμερα είμαστε εδώ στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το site του Mad Radio στο mad.gr και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Και εκεί μας ακούς ακόμη πιο δυνατά.
1: Και εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, αν νομίζεις ότι για λίγη δροσιά πρέπει να φύγεις από την Αττική, ξανασκέψου το. Διότι έχει και μεγάλη πόλη τις δικές της οάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές τις μέρες του καύσωνα που βιώνουμε.
0: Όαση τα λόγια σου, Κατερίνα, μέσα στο καλοκαίρι. Πόσα μας τις προτάσεις σου.
1: Πέρα ό,τι στάσει ο εθνικός κήπος στην καρδιά της Αθήνας, αλλά μόλις μπεις μέσα, ξεχνάς το τσιμέντο.
0: Εντάξει. Εθνικός κήπος, ναι. Ωραία είναι, έχει και πάπιες ακόμη εκεί, τις φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να σκάσει και από τη ζέστη. Δεύτερη επιλογή το άλσος βεϊκού. Πολύ πράσινο, ιδανικό για περπάτημα, χαλάρωση, ακόμα και για λίγο τρέξιμο. Άμα είσαι τέτοιος τύπος δηλαδή.
0: Περπάτημα ή χαλάρωση, Κατερίνα, το τρέξιμο το αφήνω.
1: Αλίμονο. Και τελευταίο το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Με λίμνες εκεί έχει και πάπιες. Μεγάλες διαδρομές και τόση φύση που θα νομίζεις πως έφυγες εκδρομή.
0: Εντάξει, λίγη δροσιά. Τελικά μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Σε προκαλώ να πας να τρέξεις, Πέτρο.
0: Ποτέ.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: φωνάζαμε και σήμερα. You got me burning up. 40 σχεδόν έφτασε η θερμοκρασία το μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Air condition στο full και σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να παραπονιόμαστε κάποιοι. Έτσι, καλοκαίρι είναι, πρέπει να.
1: Εγώ δεν παραπονιέμαι, εμένα μου αρέσει η ζέστη.
0: Σωστό.
1: Το κρύο δεν αντέχω.
0: Σε καταλαβαίνω. Αλλά πώς θα σε συντηρήσω.
1: Δεν ξέρω, θα μου αρεσίσει, πιστεύω.
0: 22
1: όμως.
0: Μετά τις 8 Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όπως κάθε Δευτέρα μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο και Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς μπορεί μια βραδιά stand-up comedy όπως το event που έρχεται στο Ίασης at Centro στις 24 Ιουλίου να συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας?
2: Νομίζω ότι το γέλιο είναι ένας φυσικός τρόπος να μειώσουμε το άγχος, να ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα και να ερχόμαστε και λίγο πιο κοντά με τους ανθρώπους γύρω μας. Είναι ένα ενωτικό στοιχείο, το οποίο και εμείς το ενισχύουμε αυτό το καλοκαίρι στο Ίασης at Centro. Μετά από μια εξτρεμή ανταπόκριση της προηγούμενης εκδήλωσης με αντίστοιχο event, έτσι λοιπόν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα, Πατησίων 84 και Δεριγνή 12, θα είναι μαζί μας ο Οδυσσέας Μαυρομάτης, ο Γιώργος Χριστοφίδης, ο Μιχάλης Σεβαστέρης, η Ζάνα Μαλίκη και ο Αλέξανδρος Τίτκοφ, με σκοπό, έτσι με χιούμορ, με θετική ενέργεια, να ενωθούμε και να δούμε μια ωραία, πολύ ωραία εκδήλωση και παράσταση stand-up comedy.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς μπορεί να συμμετέχει το κοινό?
2: Είναι εντελώς δωρεάν, εννοείται, η συμμετοχή. Μπορούν να μπουν στο Facebook, σε σελίδα Ίασης at Centro, να βρουν την αντίστοιχη δήλωση, όποιος θέλει να δηλώσει έγκαιρα και τη συμμετοχή του, γιατί υπάρχει έτσι, θα υπάρχει
0: σειρά
2: μεγάλη
0: προτεραιότητας,
2: ζήτηση, όπως το βλέπουμε, βεβαίως. Ή στο τηλέφωνο 210-8655-039 για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
0: Πάρα πολύ ωραία. 24 Ιούλιο λοιπόν, Ίασης at Centro, stand-up comedy για την συμβολή στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και συμφωνούμε πάρα πολύ. Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ηλέκτρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Calvin, ο οποίος συνεχίζει τις μοναδικές εμφανίσεις του live στο Ushuaia Club κάθε Παρασκευή στην Ibiza, εκεί που βρέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, την Παρασκευή που μας πέρασε, μια ακροάτρια μαζί με μια ή κάποιον φίλο της που πήρε μαζί. Το μεγάλο δώρο του Mad Radio έστειλε δύο μοναδικούς ακροατές εκεί στην Ibiza για να δούνε live τον Calvin Harris. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σου πω ότι το Mundial 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια, γνωστό αυτό, 1-0 την Αργεντινή, η οποία δεν κουνήθηκε καθόλου, δηλαδή περπατάγαν όλοι σε όλο τον αγώνα, με γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 και έτσι η Ισπανία έγινε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια στο παγκόσμιο κύπελλο. Τελευταίος χορός για τον Lionel Messi, χρυσό παπούτσι για τον Παπέ με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ φέτος. Στο Athens Open η Μαρία Σάκαρη τήθηκε στον τελικό από την Barbora 7-6-6-4, αλλά κέρδισε την καρδιά του κόσμου και αποθειώθηκε από το κοινό στο ΆΚΑ. Και ο Ολυμπιακός κληρώθηκε και θα παίξει με την Ολλανδική Amagen στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με πρώτο μάξ στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι.
1: Και εγώ τώρα να σου πω, φίλοι μου και φίλοι μου, ότι καθόλου μου σε πειράζει ο καύσωνας, γιατί και αυτό το ματ το κανόνισε και σου φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του Mad.
0: Hot days, cold jokes, εννοείται. Περιμένουμε και τα δικά σας κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε εδώ στο Mad Radio. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 4 δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία έγιναν στόχος επιθέσεων με drones στη Μαύρη Θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλιο που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα και στο οποίο βρίσκονταν 7 Έλληνες ναυτικοί ως μέλη του πληρώματος, όλοι καλά στην υγεία τους. Το σπασμένο παράθυρο στο Boeing της Ryanair που είχε αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη για Μόναχο προκλήθηκε από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου και όχι από την ηλικία του αεροσκάφους ή από προβλήματα συντήρησης, ισχυρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary, επικαλούμενος τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό. Για θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και αίσθηση ζέστης ακόμη υψηλότερη σε πολλές περιοχές της χώρας, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο διήμερο. Από την Τετάρτη αναμένεται υποχώρηση των φαινομένων, ενώ το Υπουργείο Υγείας ζητά αυξημένη προσοχή, ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες. Viral έγινε η αντίδραση του Gerard Piqué όταν άκουσε την πρώην σύζυγό του Shakira να τραγουδάει στο τελικό του Μουντιάλ. Ο παλέμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν με τους γιους του στις Κερκίδες, αλλά έμεινε ατάραχος ενώ η πρώην του έδινε σόου στον αγωνιστικό χώρο και τα παιδιά τους χόρευαν στο ρυθμό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.

0: Swift. 40 λεπτά μετά τις 8 στο Mad Drive της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από τη μεγάλη πόλη. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη, φυσικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει 38-39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στην Πάτρα 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο 35 βαθμοί Κελσίου και 4 μποφόρ.
1: Φίλη μου, εσύ, ανεξαρτήτως καιρού, πρέπει να είσαι παντός καιρού. Και αν ζεις για το beauty, άκουσε με καλά, διότι αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει η διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα, πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Ultimate Brow Pen, που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, Πέτρο. Αδιάβροχο υγρό brow pen, σχεδιασμένο να δημιουργεί εξαιρετικά λεπτές γραμμές, προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό, απόδοση μακριάς διάρκειας έως και 16 ώρες, σταθερό και διαρκές αποτέλεσμα, γεμίζει και διαμορφώνει τα φρύδια με ακρίβεια, με το εύκαμπτο και λεπτό πινέλο, διαθέσιμο σε δύο υποχρώσεις, medium και dark brown. Το medium θα σου πάρω.
0: Όχι, εγώ θέλω το εύκαμπτο, πώς το πες, το εύκαμπτο.
1: Το εύκαμπτο και λεπτό πινέλο.
0: Λεπτό πινέλο, αυτό.
1: Ναι, θα σου πάρω την απόχρωση, λέω. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: την εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, από το Latitude Festival στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τα Open Air Events στην Ευρώπη. Αυτή την εβδομάδα είναι πραγματικά γεμάτη μουσική, live εμφανίσεις και φεστιβάλ παντού, με την Tomorrowland φυσικά να κυριαρχεί μια ακόμη φορά στην χορευτική μουσική στο πρώτο της weekend. Καλοκαιρινά φεστιβάλ σε όλη τη χώρα, από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου. Δεκάδες μουσικά και πολιτιστικά φεστιβάλ συνεχίζονται όλη την εβδομάδα, δίνοντας πολλές επιλογές σε όλους. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζεται με νέες παραστάσεις, ενώ ανοιχτά θέατρα σε όλη τη χώρα φιλοξενούν σημαντικές ελληνικές και διεθνείς παραγωγές. Αυτή την Πέμπτη, Godsmack live στο Θέατρο Λυκαβητού, ενώ το Σάββατο φινάλε για το Release 2026 με heavy Sabaton, Sabotage και Epica, για αυτούς που τους αρέσουν τα σκληρά.
1: Σκληρό ροκ. Με ένα τύπο μετακόμισης θα σε αφήσουμε σήμερα, φίλοι μου και φίλοι μου. Αν και δεν είναι κατάλληλη εποχή μετακόμιση, είναι όμως κάτι το οποίο έχει ζήσει και ξέρεις ότι δεν είναι και η πιο χαλαρή εμπειρία της ζωής σου.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι εποχή της μετακόμισης, γιατί όλοι ό,τι είναι να μετακομίσουν, το μετακομίζουν τώρα για να είναι έτοιμοι για τα σχολεία του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, είναι και ζέστη τώρα, παιδάκι μου. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, εκτός δύσκολο, εύκολο δεν ξέρω. Εκτός αν έχεις φορτηγά, συνεργείο, καμιά δεκαριά φίλους που δεν γκρινιάζουν, Κατερίνα.
1: Αν και κρινιάζουν.
0: Και έρχονται να σε βοηθήσουν.
1: Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άκου μια έξυπνη ιδέα. Τα κρεμαστά σου ρούχα, μην τα ξεκρεμάσεις καν. Τα αφήνεις κρεμάστερες. Τα βάζεις μέσα σε μεγάλες σακούλες σκουπιδιών και τα μεταφέρεις έτσι έτοιμα. Γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο, κόπο, σίδερο, νεύρα και να κάνεις την ίδια δουλίτσα μπρος πίσω. Να κρεμάς, να ξεκρεμάς στο νέο σπίτι και όλα γίνονται σε χρόνο μηδέν.
0: Ναι, υπάρχει και το άλλο, ξέρεις. Παραγγέλνεις, έρχονται, τους λες το βλέπετε αυτό. Το θέλω ακριβώς έτσι, εκεί.
1: Βγάλτε μερικές φωτογραφίες. Θέλω, δεν θέλω
0: έτσι
1: να κινηθεί ούτε τίποτα.
0: Βγάζω και φωτογραφίες και τα κάνουν στο σπίτι, το καινούριο σπίτι ακριβώς.
1: Εντάξει, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, αφήστε αυτό που σας είπα τώρα. Του Πέτρου είναι πιο εύκολο. Τζάμπα και το δικό σου, το δικό μου, ε.
0: Όχι, 10.000 κάνει αυτό.
1: Μα τώρα είναι λίγο.
0: 10.000 κάνει αυτό. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Ποιος έρχεται σε λίγο, Κατερίνα?
1: Ο Γιάννης.
0: Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακριβώς στις 9 εδώ. Αύριο το πρωί στις 7. Τα κορίτσια στην πόλη 10 ακριβώς. Ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6 θα είμαστε εδώ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκό δάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμακη για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, έλα πάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή, δεν ήθελε αίμα, ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάτια του χθες και του σήμερα. Δευτέρα σήμερα και απόψε έχουμε top 5 ταινίες του Christopher Nolan, του σκηνοθέτη της Οδύσσιας, που σπάει ταμεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

δεύτερο μάτι από Κλαβδία, εδώ στο Mad Radio 106,2. Δευτέρα σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny, μπαίνουμε σε full Nolan vibes. Γιατί υπάρχουν σκηνοθέτες που κάνουν ταινίες και υπάρχουν σκηνοθέτες που κάνουν γεγονότα. Και ο Christopher Nolan ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είτε σου αρέσει η Οδύσσια, είτε όχι. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά δεν έχει σημασία παρόλα αυτά. Εντάξει, είναι ένας σκηνοθέτης που δημιουργεί γεγονότα. Με την Οδύσσια λοιπόν, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, έδειξε ξανά ότι το σινεμά μπορεί να γεμίσει τις αίθουσες του, να δημιουργήσει αναμονή, να κάνει τον κόσμο να ψάχνει εισιτήρια, λες και ψάχνει εισιτήρια στο τελικό του Μουντιάλ. Το οποίο παρεπιπτόντως τον είδα εχθές και παρόλο που είμαι φιλομεσικός, εντάξει, τραγωδία η Αργεντινή. Το άξιζε η Ισπανία, όσο και να πονούσε η καρδιά μου. Συγγνώμη, Μέση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα, πάντως, θα πάμε σε 5 ταινίες του Christopher Nolan που έγραψαν εποχή. Και αν δεν θες να δεις καμία από αυτές μετά από όλα αυτά που θα σου πω για αυτές τις ταινίες, τι να πω, είσαι εγκρατής. Εγώ από την άλλη, όχι. Σίγουρα θα δω μία από αυτές, αφού του φύγω από την εκπομπή.

Burna Boy, Shakira, Die Die και πόσο εκτυφλωτικά υπέροχη ήταν σε αυτό τον τελικό του Μουντιάλ στο Halftime η Shakira, παιδιά. Μαγνήτιζε τα βλέμματα, δηλαδή πραγματικά πικέ, τι σκεφτόσουνα, πες μου. Τέλος πάντων, θέλω να σε ρωτήσω εσένα, όχι τον πικέ, εσένα, πόσο μπερδεμένη μπορεί να είναι μια ταινία όταν ο πρωταγωνιστής δεν θυμάται τι έγινε πριν από λίγα λεπτά, αλλά εσύ πρέπει να βγάλεις άκρη σε αυτή την ταινία. Στο νούμερο 5 για σήμερα, στις ταινίες του Νόλαν που έγραψαν ιστορία, έχουμε το Memento. Η ταινία είναι του 2000, είναι από τις πρώτες έτσι μεγάλες αποδείξεις ότι ο Νόλαν ήρθε στο Hollywood όχι μόνο για να μας πει ιστορία, αλλά να μας την πει με έναν πολύ δύσκολο τρόπο. Ο Σέλμπι λοιπόν αναζητά τον άνθρωπο που δολοφόνησε τη γυναίκα του και κάτι άλλο έκανε, αλλά δεν μπορώ να το πω, πολύ dark παιδιά, αλλά πάσχει από απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης, δεν μπορεί δηλαδή να κρατήσει τη μνήμη του, οπότε έχει κάτι polaroid, κάτι τατουά στο σώμα του, κάτι σημειώσεις για να καταλαβαίνει λίγο τι του γίνεται. Και εδώ έρχεται το μεγάλο κόλπο, η ταινία ξετυλίγεται και αντίστροφα. Άρα ο θεατής μπαίνει στη σύγχυση του ήρωα από την αρχή. Το Memento είναι low budget ταινία, αλλά καθόλου μικρή, καθώς ο Νόλαν μας είπε θα σας πω μια ιστορία, αλλά θα δουλέψετε πάρα πολύ για να βρείτε την άκρη της.

0: Blessings, Μάντρε 2,6,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς διάθεση στο madredio.gr. Και συνεχίζουμε σήμερα. Έχουμε top 5 με ταινίες του Christopher Nolan με αφορμή την μεγάλη επιτυχία της Οδύσσειας που έφτασε πάνω από 80.000 εισιτήρια, παιδιά, στην Ελλάδα. Απίστευτο, γέμιζε το σινεμά. Σε λίγο λοιπόν πάμε στο νούμερο 4. Δύο ταχυδαθυλουργοί λοιπόν, μία αιμονή, ένα μυστικό και μία ταινία που είναι χτισμένη σαν μαγικό κόλπο.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Γρανίτα πολεμώνει, Μαρσό εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να πετύχει την τέλεια ψευδαίσθηση? Στο νούμερο 4 σήμερα στις ταινίες του Νόλαν έχουμε το The Prestige. Στο Βικτωριανό λοιπόν Λονδίνο, δύο ταχυδακτυλουργοί που κάποτε ήταν φίλοι μετατρέπονται σε ορκισμένοι εχθροί μετά από ένα τραγικό δυστύχημα στη μέση της σκηνής. Από εκεί και μετά η αντιπαλότητά τους δεν έχει όρια. Είναι η απόλυτη αιμονή. Ο ένας θέλει να ξεπεράσει τον άλλον, να κλέψει το μυστικό του, να φτάσει πιο μακριά και να κάνει το αδύνατο δυνατό. Και εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό cast, έτσι. Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, μέχρι και ο David Bowie παίζει τον Νικολά Τέσλα και τον παίζει εξαιρετικά, μπορώ να πω. Ο Νόλαν εδώ λοιπόν φτιάχνει μια ταινία που λειτουργεί σαν πραγματικό μαγικό κόλπο. Υπόσχεση, μετατροπή και στο τέλος αποκάλυψη. Και το ερώτημα είναι, βασικά το ερώτημα δεν είναι πώς το έκανε, αλλά τι θυσίασε πραγματικά για να το κάνει.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πριν συνεχίσουμε στο νούμερο 3, να πούμε γιατί μιλάμε σήμερα για τον Christopher Nolan. Γιατί η Οδύσσια έγινε ακριβώς αυτό που ο Nolan ξέρει να δημιουργεί καλύτερα. Κινηματογραφικό γεγονός, σου αρέσει δεν σου αρέσει η ταινία. Ας πούμε, εμένα το αποτέλεσμα δεν μου άρεσε, αλλά δεν έχει σημασία. Έγινε ένα παγκόσμιο γεγονός αυτή η ταινία. Μιλάμε για μια ταινία που είναι σχεδιασμένη για τη μεγάλη οθόνη. Και όταν λέω για τη μεγάλη οθόνη, για την τεράστια οθόνη, γιατί είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, με διάρκεια σχεδόν 3 ώρες. Και με μια ιστορία που πατάει πάνω σε ένα από τα θεμελιώδη κείμενα της παγκόσμιας και ελληνικής γραμματείας. Και στην Ελλάδα το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Οι αίθουσες γέμισαν, ειδικές προβολές έγιναν μέχρι και τις 9.30 ώρα το πρωί, παιδιά, το Σάββατο. Πήγε κόσμος και είδε στην αίθουσα IMAX την Οδύσσια. Απίστευτο, παιδιά. 80 λοιπόν χιλιάδες θεατές είδανε την ταινία στις 2 πρώτες ημέρες της προβολής της. Αυτό δεν είναι απλώς βέβαια επιτυχία. Είναι υπενθύμηση ότι το σινεμά δεν έχει πεθάνει ακόμα.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot Days, Cold Jokes.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαϊδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην
3: παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Και μετά εγώ είμαι ο John Cool με τα κρύα αστεία. Μπράβο, κορίτσια στην πόλη. Εξαιρετικές. Here comes John, λοιπόν. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους τους ηλίες σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα εδώ μαζί στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full κινηματογραφική διάθεση. Και θέλω τώρα να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Μας. Ποια ταινία του Christopher Nolan θα ήθελες να ξαναδείς στη μεγάλη αίθουσα και γιατί? Και αν έχεις δει την ταινία Οδύσσια, θέλω να μου πεις τη γνώμη και την άποψή σου εδώ. Θα τα πούμε όλα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όλα. Εντάξει, μην μου στείλεις και κάτι πολύ κακό. Καταλαβαίνεις. Στείλ μου μήνυμα όμως στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σε πολύ λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2.

Τέμι Μπάλα εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια ταινία του Christopher Nolan θα ήθελες να ξαναδείς στις μεγάλες αίθουσες και γιατί? Και όπως πάντα οι απαντήσεις σας έχουν πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιώργος λοιπόν από τα Βρυλίσια μου γράφει: εγώ θα ξαναέβλεπα το Interstellar, γιατί δεν είναι απλώς μια ταινία διαστημική. Έχει τον πατέρα, την κόρη, το χρόνο, το χάος, όλα αυτά μαζί και μια μουσική που κοιτάς το ταβάνι, λέει, και είναι σαν να ταξιδεύει σε άλλον γαλαξία. Πολύ ρομαντικός ο Γιώργος πραγματικά από τα Βρυλίσια, του στέλνω τα φιλιά μου. Και η Μαρία από Νέα Φιλαδέλφια μου γράφει: εγώ θα βλέπα το The Dark Knight με Heath Ledger ως Joker. Είναι από τις λίγες ερμηνείες που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βλέπεις super hero movie, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, Μαρία. Ο Heath Ledger, ένας από τους ανθρώπους πραγματικά λόγω του ρόλου επηρεάστηκε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Πολύ dark το φινάλε του στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως πήρε το μεταθανάτιο Όσκαρ του, πραγματικά το άξιζε πάρα πολύ και είναι ένας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζωγράφησε στο ρόλο του Τζόκερ και έγραψε ιστορία σε μία, ίσως όχι σε μία, στην καλύτερη ταινία του Nolan ever.

Sad Girls, David Guetta, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πάμε τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο μακριά μπορείς να ταξιδέψεις για να σώσεις την ανθρωπότητα? Στο νούμερο 3 στις ταινίες του Nolan που γράψανε ιστορία, πάμε σίγουρα στο Interstellar. Σε ένα κοντινό λοιπόν δυστοπικό μέλλον, η γη άργο πεθαίνει από ξηρασία και αμοθύελες. Ο Κούπερ, ένας πρώην πιλότος της NASA, αναλαμβάνει να ταξιδέψει μέσα σε μια σκουλικότρυπα και να βρει έναν νέο κατοικήσιμο πλανήτη για το ανθρώπινο είδος. Αλλά το Interstellar δεν είναι απλώς ταινία για το διάστημα. Είναι ταινία για τον χρόνο και για την απουσία, για την αγάπη ενός πατέρα για την κόρη του. Ο Μάθιου Μακόναχη αυτό το αποτυπώνει τέλεια, μαζί με την Anne Hathaway και τη μουσική του Hans Zimmer, που δεν είναι απλώς μουσική που την ακούς, είναι μια μουσική που σε ταξιδεύει κυριολεκτικά. Η ταινία κέρδισε Oscar οπτικών εφέ και έδωσε στο σινεμά μια από τις πιο εντυπωσιακές απεικονίσεις μαύρης τρύπας που έχουμε δει ποτέ. Και ναι, αν δεν έκλαψες αυτή την ταινία, μάλλον, τι να πω, ήσουν σε άλλον γαλαξία.

0: Where is my husband, Ράγε, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν είσαι στο δρόμο, στο μπαλκόνι, στο αμάξι ή σε εκείνη τη φάση που σκέφτεσαι να ξαναδώ τώρα ταινία Nolan ή να κοιμηθώ νωρίς, μπας και σηκωθούμε, βρε παιδιά. Βάλε λοιπόν madradio.gr και συνέχισε να μ' ακούς live με την ίδια ακριβώς ενέργεια, με την ίδια ακριβώς διάθεση. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα, από ό,τι κατάλαβες, έχουμε top 5 ταινίες με Christopher Nolan και σε λίγο πάμε στην τελική ευθεία στο νούμερο 1 και στο νούμερο 2. Και εδώ έχουμε δύο ταινίες που έσπασαν διαφορετικούς κανόνες στον κινηματογράφο.
1: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

12 to 12 και θέλω να σε ρωτήσω πόσα επίπεδα όνειρου μπορείς να αντέξεις πριν αρχίσεις να αμφιβάλλεις αν έχεις ξυπνήσει πραγματικά. Στο νούμερο 2 λοιπόν στις ταινίες του Νόλαν για σήμερα έχουμε το Inception φυσικά. Ο Λεωνάρντο Δικάπριο υποδείται τον Ντόμ Κομπ, έναν κλέφτη που δεν μπαίνει σε σπίτια αλλά σε όνειρα ανθρώπων. Αφαιρεί τα μυστικά τους και κάποια άλλα πράγματα. Μόνο που αυτή τη φορά είναι αντιμέτωπος με κάτι το αδύνατο. Όχι να κλέψει μια ιδέα, αλλά να φυτέψει μια. Η ταινία παίζει πάρα πολύ με τα επίπεδα του ονείρου, με τον χρόνο, με τη μνήμη, με την ενοχή και στο φινάλε. Τέλος πάντων, το φινάλε ακόμα συζητιέται. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει, βρε παιδιά. Η σβούρα έπεσε, δεν έπεσε. Τι θα γίνει, βρε Νόλαν, θα μας απαντήσεις. Πάντως ο Νόλαν δεν μας απαντά ξεκάθαρα, γιατί προφανώς θέλει να τσακωνόμαστε για πάντα γι' αυτό. Το Inception λοιπόν κέρδισε 4 Όσκαρ, κυρίως στις τεχνικές κατηγορίες, και απέδειξε ότι ένα μεγάλο blockbuster μπορεί να είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό και εγκεφαλικό. Δηλαδή είναι για τους ανθρώπους που λατρεύουν τη δράση, αλλά παράλληλα στο τέλος θέλουν να λένε ναι, αλλά τι είναι τελικά πραγματικότητα, είναι έτσι, είναι αυτό, είναι έτσι, γιουβέτσι, τέλος πάντων να το συζητάνε πολύ μετά.

0: feeling, the feeling. Αυτή τη στιγμή αυτό το συνέστημα που αισθάνομαι, που όταν θα σας περιγράψω το νούμερο 1, η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι όταν την είδα αυτή την ταινία στο σινεμά και πραγματικά ανατρίχιασα. Γιατί στο νούμερο 1 έχουμε μια ταινία που, εντάξει, okay, καλό το διάστημα, καλά τα όνειρα, καλές αναμνήσεις, καλές και ψευδεστήσεις, αλλά όταν μιλάς για τον Νόλαν υπάρχει μια ταινία που άλλαξε το παιχνίδι. Στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε το The Dark Knight, η δεύτερη ταινία της τριλογίας του Batman, που δεν είναι απλώς ένα super hero movie. Είναι σκοτεινό αστυνομικό thriller, είναι ηθικό δίλημα, είναι κοινωνικό πείραμα, είναι νομίζω η στιγμή που ο Τζόκερ ως Heath Ledger μπαίνει στο κάδρο και αλλάζει η θερμοκρασία ολόκληρης της ταινίας. Christian Bale στο ρόλο του Batman, Heath Ledger στο ρόλο του Joker, σε μια ερμηνεία που έμεινε στην ιστορία και χάρισε με τα θανάτιο Oscar β' ανδρικού ρόλου. Το The Dark Knight έδειξε ότι η pop κουλτούρα μπορεί να είναι μεγάλη τέχνη όταν την παίρνει στα σοβαρά. Και ο Joker δεν ήταν απλώς κάποιος που ήθελε να κερδίσει τον Batman. Ήθελε να αποδείξει ότι όλοι μπορούμε να σπάσουμε υπό τις κατάλληλες συνθήκες.
1: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Καρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.

0: Dad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, να λύφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλά τα λέει. Ο Λουκουμαντζής. Here comes John, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Και πάμε τώρα σε ένα γρήγορο top 5 λόγους για να δεις την Οδύσσια του Νόλαν στο σινεμά και μερικούς λόγους για να μην τη δεις. Προσωπικούς λόγους. Τώρα από εκεί και πέρα κρίνεις εσύ.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

End of Beginning. Ένα υπέροχο remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Τον γνωρίσαμε αυτόν τον καλλιτέχνη στο Stranger Things και τον λατρέψαμε. Και πάμε τώρα γρήγορα σε 5 λόγους για να δεις την Οδύσσεια του Νόλαν στο σινεμά. Και μετά θα σου πω και τη δικιά μου γνώμη, που εντάξει, είναι για να μην τη δεις, αλλά δικιά μου γνώμη και άποψη. Πρώτον λοιπόν, γιατί έχει γυριστεί με IMAX, δηλαδή είναι το τέλειο κάδρο για να πας σε μια μεγάλη κινηματογραφική αίθουσα και να την απολαύσεις στην γιγάντια οθόνη. Δεύτερον, γιατί ο Νόλαν προσέγγισε την μυθολογία με ρεαλισμό, πρακτικά εφέ, φυσικά τοπία, αντί να βάλει παντού CGI, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όντως. Τρίτον, γιατί το cast είναι τεράστιο και μοναδικό. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson. Μεγάλο cast πραγματικά. Τέταρτον, γιατί η Οδύσσεια είναι ήδη από μόνη της ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα και έπι, και όταν τη βλέπεις στο σινεμά την απολαμβάνεις. Και πέμπτον, γιατί έχει αυτό το ελληνικό στοιχείο, είναι ο μεγαλύτερος μας μύθος, μεγαλύτερη μας ιστορία, η Οδύσσεια, οπότε νομίζω ότι έχει και τη βαρύτητα που θες να το δεις στο σινεμά. Τώρα βέβαια θα σου πω εγώ τη γνώμη και την απόψη μου. Κοίταξε να δεις, Matt Damon για μένα δεν ήταν ο trickster που έχω συνηθίσει σαν Οδυσσέας, ο πολυμήχανος που λάτρευα την ιστορία του και ήθελα να μάθω τι θα σκεφτεί μετά και τι θα σκαρφιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος πονεμένος που ήθελε από την Τρία να γυρίσει στην Ιθάκη και συνέχεια πονούσε και πονούσε και πονούσε και πονούσε. Οπότε αισθάνθηκα λίγο μονοδιάστατο τον Matt Damon σε αυτόν τον ρόλο. Οι στολές εποχής, εντάξει, τώρα οι ληστριγόνες μου θύμισαν τον Robocop, παιδιά. Κατά ψέματα, κακό, κακό πάρα πολύ. Και επίσης η μουσική τώρα, παρόλο που μου βάλανε υποτίθεται την λύρα και την άρπα και τον διαβλό, κάπως αισθάνθηκα ότι ήμουν σε rave party περισσότερο παρά σε μια ταινία εποχής.

Inside You και πραγματικά πρέπει να κρυφτείς πάρα πολύ από τα κρύα μου αστεία, γιατί αυτό το καλοκαίρι το MAD φέρνει ψυχρό μέτωπο. Εγώ λοιπόν, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, γίνομαι John Cool και αναλαμβάνω να παγώσω τις πιο hot ημέρες σου με τα πιο κρύα αστεία. Όταν λέω κρύα αστεία, πραγματικά κρύα, έτσι. Για παράδειγμα τώρα να σου φέρω, είναι δύο λάχανα και τρέχουν στο δρόμο και λέει το ένα στο άλλο: «Ουφ, λαχάνιασα». Για τέτοια αστεία μιλάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας, λοιπόν, το βρίσκεις στο MAD Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Hot days, λοιπόν, cold jokes. Εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας κρύα αστεία. Έτσι μπορείτε να μου τα στείλετε και εδώ στο Here Comes Johnny. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Προσπάθησε να με ξεπεράσεις. Αλήθεια.

0: Talk to you, εδώ στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί και θέλω να ξέρεις πως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 10 η μέρα ξεκινά αλλιώς. Γιατί έχουμε Κάτια Νεκτερίου, Βρυζίδα Ανδριώτου και Κατερίνα Πεφτίτσι που παίρνουν τη σκητάλη για να γίνουν η παρέα σου. Τι θέλεις, επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop, κουλτούρα, όλα τα συζητάνε αυτά τα κορίτσια. Όλα τα συζητάνε. Δεν βάζουν γλώσσα μέσα τους γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη. Και αν ξυπνάς δύσκολα, δεν πειράζει, 100% θα ξυπνήσουν στο συνιστό ανεπιφύλακτα.
1: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.

εκεί. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν στο Mad Radio 106,2 ξεκινάνε, ξέρεις, για σένα από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Τα Weekend Zoo είναι εδώ, είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Free Your Mind, άλλο ένα Here Comes Johnny. Έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο που θα σας ταξιδέψω μέχρι την υπέροχη Ιθάκη. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Call Joe.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.